0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Έπαψα να κυνηγώ τον ίσιο μου. Συνεχώς μου διαφεύγει, δεν μπορώ να τον προφτάσω. Έρωτα τον ονόμασα, μα είναι άφαντος. Σαν άνεμος ανέγκυχτος, ανέμελος. Σαν άγγελος χωρίς φτερά, σαν και σένα. Ουτοπικό, Βασίλειος Φλαμπουράρης.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Θα πάρω το βαρκάκι μου ό,τι καιρό κι αν έχει και θα ανοιχτώ απέναντι προς το Καραμπουρνό.
1: Θέλει μελωδία.
2: Θα πάρω το βαρκάκι μου ό,τι καιρό κι αν έχει και θα ανοιχτώ απέναντι προς το Καραμπουρνό.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
4: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
3: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
2: Πάντα έντεχνα.
5: Έλα, πάρε με.
2: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Το ταγκό της Ιδονής. Μεσχέ Μινιμάλ, Λόλα Γιαννοπούλου. Στίχη μουσική, Μεσχέ Μινιμάλ.
6: Θέλω να με χτυπείς αγκαλιά και εγώ να λέω με μεγάλα.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Είπε, ψηφίζω το γαλάζιο. Εγώ το κόκκινο. Κι εγώ, το σώμα σου ωραίο. Το σώμα σου απέραντο. Χάθηκα στο απέραντο. Διαστολή της νύχτας, διαστολή του σώματος, συστολή της ψυχής. Όσο απομακρύνεσαι, σε πλησιάζω. Γυμνό σώμα. Γιάννης Ρίτσος.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Μόνο εσένα έχω. Βασιλική Μιχαλοπούλου. Στίχη μουσική Γιώργος Καψάσκης.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

βάθος. Μη μου λες πως συντροφή. Άσε με να βρω μονάχος. Ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω. Η ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αν αντίρρηση μου παίρεις, θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις σε τι αφή.

κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να ανιτεύω. Ας μην ξέρω γιατί ψέ.

πες μου μόνο πως περνούν τη νύχτα. Με δυο φίλους ένα υπόγειο σκεφτώ. Η σιρήνα πάνω βιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα έχει

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Κι αν συχνάζω στα καφέ, είναι από βαρεμάρα και ανία. Κι αν καθώς πίνω τον καφέ, φαντάζομαι ερωτικά τοπία. Γιατί συχνάζω στα καφέ, Βασίλης Νούλας.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
3: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Θεσσαλονίκη μου γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Θεσσαλονίκη μου γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Νατάσας Μποφίλιου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
4: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
3: Όχι, γιατί αυτό
5: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
6: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
7: Μη μου μιλάς για αγάπη.
2: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Ελένη Τσαλιγοπούλου. Μουσική Κώστας Λιβάδας. Στίχη Αγλαία Σφίκα.
8: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω, καρδιά μου. Κοινή χαρά μου μισή.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
9: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Πάντα έντεχνα.

0: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σκεπάσει η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

ως ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα θανάποδα ο ντουνιάς. Άιντε θύμα.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει να
2: έχεις μάθει Λόλα να είναι αμήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω και από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Πριν από εσένα, ήσουν εσύ. Έξω στο δρόμο δεν περνάει κανένας. Το φως του δωματίου πέφτει κάθετα, τονίζοντας τα ζυγωματικά, σβήνοντας το σαγόνι μέσα στη μύδια απορία. Υπήρξα με. Έτσι πέταξα το ποτήρι από το παράθυρο. Έτσι άκουσα τουλάχιστον κάτω στο πεζοδρόμιο τον κρότο. Έτσι πέταξα το ποτήρι από το παράθυρο. Έτσι άκουσα τουλάχιστον κάτω στο πεζοδρόμιο τον κρότο. Υπάρχουμε. Επιτέλους. Γιάννης Ρίτσος.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια το πρώτο τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φρειάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατάς.

0: Γεια σας, είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Νατάσας Μποφίλιου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 7, ώρα ΔΕΗ.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Να κλείς αυτούς που δεν δακρύζουνε. Κώστας Μακεδόνας. Μουσική Γιάννης Χριστοδουλόπουλος. Στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: τραγούδια. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό, Δευτέρα, καλή εβδομάδα, 25 Μαΐου, σήμερα 7 και 9 η ώρα.
1: Καλημέρα.
0: Έχει ξυπνήσει μία μέρα. Έχει ξημερώσει μία μέρα θριάμβου για κάποιους.
1: Φωνή δεν βγαίνει. Δεν υπάρχει.
0: Θες να μοιραστείς και στον αέρα μια λεπτομέρεια έτσι σημαντική για.
1: Γιατί είδα κατευθείαν από το Πειραιά.
0: Οπότε.
1: Εντάξει, η ομάδα ήρθε 5 παρά στον Πειραιά. Πότε να. Τι να μέχρι να. Λίγο να δεις. Λίγο να γυρίσει.
0: Και.
1: Από μεγάλα τραγουδάκι. Γιόγιου έχει το μαγαζί εδώ.
0: Να τραγουδήσεις, Ματούλα μου. Να σε βάλουμε να πεις ένα ρεπερτόριο που να ταιριάζει με τη φωνή αυτή τώρα.
1: Το δικό μας το σπίτι.
0: Α, το πας εκεί.
1: Σε άλλους νοικιάστηκε.
0: Μάλιστα. Συγχαρητήρια. Μπράβο.
1: Ευχαριστώ. Ήταν πολύ ωραία.
0: Ακόμα και εγώ που δεν ασχολούμαι, είδα τον αγώνα.
1: Ναι, δεν σε πήγες ψυχή σου.
0: Ναι, μέχρι και την τελευταία στιγμή. Δεν το πίστευα. Δηλαδή, μέχρι το τελευταίο. Τα τελευταία 30 δευτερόλεπτα.
1: Ναι.
0: 40.
1: Δηλαδή, αν δεν κερδίζαμε με 8 τότε, μπορεί να μην είχε. Δηλαδή, ήταν. Δεν ξέρω. Αλλά ήταν πολύ ωραία συγχρόνως.
0: Θα επαναλάβω ότι και ακόμα και για μένα που δεν ασχολούμαι, ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι.
1: Πολύ ωραίο.
0: Δεν το πίστευα.
1: Δηλαδή. Πολύ μεγάλη ομάδα η Ρεάλ, πολύ μεγάλος αντίπαλος, πολύ μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού.
0: Εντάξει, θα σου φέρουμε λίγο νερό καταρχάς.
1: Λοιπόν, είναι και το άσμα, είναι τα καπνογόνα. Είναι.
0: Όλα μαζί.
1: Καταλαβαίνετε πως έχω έρθει. Κρέμεται ένα κασκόλ δεξιά.
0: Το πουκάμισο να περιγράψουμε.
1: Το πουκάμισο, ένα ασπροκόκκινο, το μόνο που μπορώ να αλλάξω.
0: Ασπροκόκκινο πουκάμισο με κόκκινες ρίγες δηλαδή.
1: Γιατί μέσα σε όλα τα άλλα, μέχρι να γίνει το παιχνίδι, καταλαβαίνετε ότι έχει τηρηθεί όχι το γούρι. Ναι. Το εξαντλητικό, το ατελείωτο. Δηλαδή, τι ρεζίλη, τι διασυρμός είναι ο οπαδισμός.
0: Αλήθεια.
1: Δηλαδή, σκέφτομαι πόσα πράγματα έκανα χθες και εγώ και φίλοι και διάβολοι. Δηλαδή, τι τηρήσαμε.
0: Αλήθεια.
1: Θα σου πω μετά τη χειρότερη μου κατάντια χθες.
0: Και θα μοιραστώ και εγώ δικά μου, δικές μου εμπειρίες.
1: Ναι, ναι.
0: Από ανθρώπους που δεν τολμούσαν να αλλάξουν θέση στον καναπέ.
1: Καλέ, τον ήχο. Έπαιζαν οι διαφημίσεις στο τέρμα, γιατί δεν πρέπει να πάει το 16 στο 15.
0: Μάλιστα. Θα πούμε περισσότερα και μετά, όπως καταλαβαίνετε. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, καλή εβδομάδα.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το βάρος των ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Περισσότερο από πολλά άλλα τραγούδια, το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα, εδώ η ζωντανή ηχογράφηση από τις κασέτες του Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη στην παρέα σας. Η Ματούλα έχει έρθει κατευθείαν από το λιμάνι. Αν αναρωτιέστε. Αναρωτιέμαι και που αναρωτιέστε, μάλλον.
1: Αναρωτιέστε για την κοπέλα εκεί, δίπλα από το άσμα.
0: Ήμουν σίγουρο ότι θα πας.
1: Ναι. Εντάξει, όλοι πήγαμε. Τι εννοείς.
0: Πήγες με το αυτοκίνητο να κάνεις κάποιες πρακτικές ερωτήσεις.
1: Όχι, πήγαμε παπάκι.
0: Το μετρό λειτουργού. Το παπάκι ήταν φαντάζομαι το βασικότερο μέσο.
1: Με παπί και.
0: Ναι. Και κόρνα.
1: Και σπασμένη εξάσταση.
0: Και εξάσταση, ναι. Θέλω να πω ότι. Πόση ώρα χρειάστηκες για να πας?
1: Πολλές ώρες, αρκετά. Αλλά ήμασταν συνοημένοι, μισή γήπεδο που θα συναντηθούμε.
0: Το μετρό δεν λειτουργούσε.
1: Δεν υπάρχει μετρό τώρα εκείνη την ώρα. Όχι, δεν ξέρω δηλαδή αν υπάρχει μετρό. Αλλά αμάξια, κασκόλ, ξέρεις, δίνεις το αυτοκίνητο, σημαίες.
0: Για εσάς που ίσως να μην έχετε καταλάβει για ποιο πράγμα μιλάμε, χθες μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, μετά την κατάκτηση του κυπέλου.
1: Ποιοι είναι αυτοί που δεν έχουν καταλάβει που είμαστε?
0: Λέω.
1: Γιατί αυτό έγινε και σε όλες τις πόλεις. Δηλαδή έχουν έρθει ήδη από φίλους μας φωτογραφίες από τη Σύρο, από το Γήθιο.
0: Η Ματούλα λοιπόν μετά τον αγώνα, 12 η ώρα.
1: Κατέβηκα κάτω.
0: Κατέβηκε στον Πειραιά.
1: Μα είχε ο Δήμος ετοιμάσει.
0: Φαντάζομαι.
1: Φιέστα. Δεν μπορώ να λείπω.
0: Να κάνω άλλη μια ερώτηση. Πόσο κόστιζε το εισιτήριο για να είσαι στο Final Four?
1: Ανάλογα από ποιον το είχες πάρει, από ποιο χαμένο το είχες αγοράσει.
0: Ήμουν σίγουρος και γι' αυτό. Δηλαδή πόσα λεφτά? Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ήταν εκεί που τους έβλεπα.
1: Ναι. Νομίζω ότι το φθηνότερο ήταν 600.
0: Συγγνώμη, πόσα?
1: 600. Όλοι αυτοί οι νέοι. Όχι, ήταν πακέτο. Τρία παιχνίδια.
0: Όλοι αυτοί οι νέοι.
1: Ποιοι νέοι?
0: Είδα πολλούς νέους.
1: Οι νέοι. Ξέρεις πόσα λεφτά παίρνουν οι νέοι? Μαζεύουν όλη τη χρονιά για το Final Four τα παιδιά.
0: Έδωσαν 600 ευρώ για αυτά.
1: Όχι, αυτό είναι το φθηνό.
0: Α, το φθηνό ήταν αυτό.
1: Τα άλλα ήταν πολύ περισσότερα.
0: Θα πούμε περισσότερα και μετά, προς το παρόν.
1: Καλά, αυτό θα λέμε τώρα.
0: Όχι, όχι. Αναρωτιόμουν χθες που έβλεπα τον αγώνα, γιατί ο φακός ζούμαρε σε διάφορα πρόσωπα.
1: Παιδάκια.
0: Όχι, και κάποιες κυρίες και κάποιους κύριους. Δηλαδή παρατηρούσα και λέω για να δω ποιοι πάνε εκεί. Και μετά αναρωτήθηκα με την υπόλοιπη παρέα.
1: Πόσα λεπτά δουλειές κάνουν όλοι αυτοί?
0: Πού τα βρήκανε, δεν είναι ακριβό το εισιτήριο?
1: Εδώ μέσα σε αυτό το κτίριο. Ναι. Μπορώ να σου πω μερικές περιπτώσεις για να καταλάβεις ποιοι ήταν.
0: Στον αέρα ή εκτός αέρα?
1: Εκτός αέρα.
0: Συνεχίζουμε, Βίκυ μου σχολείου, ξενύχτα στην πόρτα σου. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Μετά, ματιά στον καιρό, για να δούμε τι μας περιμένει και τι μας ξημέρωσε σήμερα. Πέρα από όλα τα άλλα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της νέας εβδομάδας, Δευτέρα σήμερα, 25 Μαΐου, 7 και 20 ώρα. Ματιά στον καιρό. Έχουμε σήμερα σχετικά μεγάλες θερμοκρασίες, μέχρι τους 25 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία και περιμένουμε κάποιες συννεφιές από τις 10 το πρωί και μετά. Mm-hmm. Αυτά προς το παρόν. Λέτε να ψυχαλίσει λίγο στις 2 το μεσημέρι. Δεν αποκλείεται.
1: Καλά, τώρα που τελείωσε, ας ψυχαλίσω όσο θέλει.
0: Α, κατάλαβα. Σωστά.
1: Εχθές να μην έβρεχε μόνο, γιατί θα γινόμασταν στον Πειραιά.
0: Ωραία.
1: Μόνο αυτό έλειπε.
0: Και έχουμε μεγάλες θερμοκρασίες από αύριο. Μιλάμε για 29 και 30 αύριο μεθαύριο. Και την Παρασκευή ίσως βρέξει λίγο, αλλά ο καιρός θα κυλήσει σχετικά καλά τις επόμενες μέρες.
1: Ωραία. Με πολύ ψηλή θερμοκρασία. Τι καλά, έτσι τα λες.
0: Εντάξει, ωραία. 29 με 30.
1: Κοιτάω τώρα προς εκεί, κοιτάω τώρα τις φωτογραφίες από χθες.
0: Ωραία.
1: Με έχει βρει.
0: Ευάλωτη στιγμή, καταλαβαίνω.
1: Ευάλωτη στιγμή και λες έτσι απλά ότι θα έχουμε 30 βαθμούς.
0: 30 άρια.
1: Να, ωραία, αυτό.
0: Ναι, και μια σχετική συννεφιά.
1: Mm-hmm.
0: Πάντως, okay. Έχουμε φτάσει στην εποχή εκείνη που όταν έχει συννεφιά κάνει λίγη ψύχρα και με το που φεύγουν τα σύννεφα από τον ήλιο ξεκινάει μια πολύ έντονη ζέστη.
1: Ναι, πολύ.
0: Το έζησα και χθες το μεσημέρι. Προς το παρόν, καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Συνεχίζουμε με Νίκος Γιώγαλα και τη Βασιλική στο πρωινό της Δευτέρας όλα αυτά.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό τη. Το πρωινό
1: τη Δευτέρα.
0: Καλή εβδομάδα. Καλή, έχω καεί κι εγώ.
1: Φαντάζομαι ένα παιχνίδι. Σκέφτομαι να τα έχει δει όλα τη χρονιά.
0: Χθες η αλήθεια είναι πως τα χρειάστηκε κι εγώ με τόσο suspense. Δεν είμαι για τέτοια.
1: Λες αυτή πάλι δεν θα ξανάρθει στην εκπομπή. Έτσι και γίνει μια στραβή και χάσουμε.
0: Έλεγα αν χάσουμε αύριο, δεν ξέρω πώς θα είναι η Ματούλα.
1: Μα δεν θα ερχόμουν, τι εννοεί πώς θα είναι. Δεν θα ήξερε πώς θα είμαι.
0: Ναι.
1: Δεν θα με βλέπατε.
0: Αλλά τη στιγμή που ένιωσα ότι πάμε, δηλαδή η στιγμή που ήταν πόσα, είπαμε τα τελευταία 40 δευτερόλεπτα που ναι. Καταλάβαμε ότι θα το πάρει μάλλον ο Ολυμπιακός. Τότε ηρέμησα κάπως, φαντάζομαι και πολλοί ακόμα που σχετίζονται με ανθρώπους που είναι Ολυμπιακοί, φανατικοί και έλεγαν αύριο θα κυλήσει η μέρα κάπως καλά. Γιατί είναι και αυτό ένα άγχος μεγάλο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Σας θυμίζουμε, στείλτε μας τα μηνύματά σας στο group μας, στο Viber. Λέγεται Καλημέρα Μελωδία. Ήδη έχετε στείλει τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Θα συνεχίσουμε εμείς εντωμεταξύ με Χάρη και Πάνω Κατσιμίχα, Νύχτο σε νύχτα. Όλα αυτά εδώ στο Μελωδία και τους 99,2. 7 και 25 η ώρα.
2: Καλημέρα Μελωδία με την Ματουλά και τον Δημήτρη.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 8.929 ευρώ.
5: Και αν τα κερδίσεις,
6: θα κάνω και ένα μακρινό ταξίδι στην Κίνα.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
4: Jackpot.
5: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
4: Μελωδία 99,2.
5: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Λίγο πριν η ώρα πάει, 7.30, ώρα για Natural Factors.
8: Πάμε!
9: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
10: Μπορεί να τρέξει.
11: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου!
9: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
11: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Osteomove!
12: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καλημέρα Μελωδία. Με τη Ματούλα Χουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
3: Πιάσε Μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Έγραψα σε ένα χαρτί μόνο το όνομά σου και το έστειλα. Πήρε το πρώτο βραβείο ποίησης. Παμψηφί. Αδιάβλητος ο διαγωνισμός, είπανε οι κριτές. Και αξιοκρατικός, συμπλήρωσαν οι συμμετέχοντες. Έτσι είπανε. Πρώτο βραβείο. Δημήτρης Κολυδάκης.
2: Πιάσε μελωδία. Με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Ποια πόλη.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Έχεις χαθεί μαζί με τον ύπνο.
2: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό τη Δευτέρα, 7 και 37 η ώρα. Για κάποιου, πολύ ωραίο πρωινό. Πολύ δύσκολο βέβαια, αν έχετε ξενυχτήσει.
1: Πολύ δύσκολο αν είστε και Παναθηναϊκοί, επίσης.
0: Σωστά.
1: Κάτι τέτοιε μέρε. Στεναχωριέμαι, όπως και με το δημοψήφισμα. Είναι περίπου. Για αυτούς που έχω μπλοκάρει μέσα στη χρονιά που με έχουν σκυλοβρίσει.
0: Στεναχωριέσαι για ποιο λόγο?
1: Γιατί θα ήθελα.
0: Να δεις τι λένε.
1: Όχι. Θα ήθελα τώρα έτσι, μόλις ξεκουραστούμε και κοιμηθούμε καμιά 15 ώρες, να συνέλθουμε. Να δούμε λίγο τα μηνύματα, τα τελευταία τους.
0: Φανταζόμαστε τι έχει να γίνει και τι λένε. Παρ' όλα αυτά, επειδή έβλεπα χθες τον αγώνα με οπαδούς του Παναθηναϊκού, διέκρινα ένα πολιτισμό, τουλάχιστον στη δική μου παρέα.
1: Όχι, εγώ το διέκρινα και από παίκτες του Παναθηναϊκού που συνάντησα στην ζώνη, τέλος πάντων, την fan zone, και στο γυναικείο μπάσκετ και στο. Δυστυχώς, μάλλον ευτυχώς, οι αθλητές καμιά φορά εννοείται ότι κρατιούνται στο επίπεδο που πρέπει.
0: Παρ' όλα αυτά, δεν γίνεται να μην.
1: Ο κόσμος δεν.
0: Δεν γίνεται να μην χάρει.
1: Εντάξει, κάποιοι. Δεν γίνεται να μην καφρίσεις λιγάκι έτσι όπως έγιναν τα πράγματα, αλλά εντάξει. Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάποιον άλλο που επίσης είναι πολύ χαρούμενος.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Τι?
0: Δεν είχαμε jackpot. Ναι, στο χρηματοκιβώτιο.
1: Καλά, πω, είσαι σίγουρος σε αυτό το σταθμό.
0: Καλά, τώρα με όλα αυτά που γίνονται.
1: Την Παρασκευή είχαμε ημιτελικό, αλήθεια. Τώρα.
0: Ναι, ναι. Γι' αυτό λοιπόν σας λέμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα είχαμε jackpot. Άρα λοιπόν τώρα σας περιμένουν 8.929 ευρώ. Σημειώστε τον αριθμό, διότι αυτό είναι το παιχνίδι. Τώρα πρέπει να θυμάστε το ποσό το συγκεκριμένο. Λέμε τη διαδικασία από την αρχή. Στέλνετε γραπτό μήνυμα στο 19600 για να λάβετε μέρος. Γράφετε win και τίποτε άλλο. Και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή στις 4. Γιατί τότε, μάλλον λίγο μετά τις 4, η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα. Τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν εσείς δεχτείτε το τηλεφώνημα, πρώτον απαντάτε στα 5 πρώτα χτυπήματα. Δεύτερον, πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 8.929 ευρώ. Και κερδίσατε.
1: Ωραία.
0: Αλλά το θέμα είναι να είστε εσείς το τυχερό μήνυμα που θα κληρωθεί. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής, όπου ισχύει γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση.
1: Μα γιατί το σήκωσε ο άνθρωπος αυτό την Παρασκευή?
0: Μπορεί να βλέπει τον αγώνα.
1: Πω, πω, σκέψου τώρα. Εντάξει, πήραμε κούπα, δεν πειράζει, έχασε τα 8 και κάτι.
0: Δεν ξέρω αν έχει την ίδια άποψη.
1: Αν έχει την ίδια άποψη, ναι.
0: Ακούμε τώρα Ελένη Τσαλιγοπούλου, το τραγούδι Εκδρομή. Μετά να μιλήσουμε για τις περιπτώσεις εκείνες που έχουμε καυγάδες σε πολυκατοικίες, όταν κάποιος θέλει να δώσει το διαμέρισμά του για Airbnb και οι άλλοι δεν θέλουν. Δεν θέλουν ξένους μέσα στην πολυκατοικία και τουρίστες και βαλίτσες. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της Δευτέρας 25 Μαΐου σήμερα, 7 και 46 ώρα. Η Ματούλα, για σας που αναρωτιέστε, ήρθε κατευθείαν από το λιμάνι.
1: Ναι, κατευθείαν.
0: Δεν έχει κοιμηθεί καθόλου, έτσι, δεν είναι.
1: Καθόλου.
0: Ωραία.
1: Είναι σαν να έχω γυρίσει το πλασόντα. Νόμιζα ότι είμαι ξανά 20 χρονών.
0: Εγώ που δεν έκανα τέτοια ούτε τότε.
1: Πώς λέγονταν τα ρεύματα που τα κάναμε, στα Ινόφυτα.
0: Εγώ που δεν έκανα.
1: Από Ινόφυτα κατευθείαν.
0: Εγώ δεν τα έχω ζήσει όλα αυτά εντωμεταξύ.
1: Δεν έχει πάει κατευθείαν δουλειά από Ινόφυτα, από πλασόντα.
0: Όχι, βέβαια. Ήμουν ένας κανονικός ή μάλλον ένας.
1: Όχι, εγώ ήμουν ο κανονικός.
0: Ήμουν ένας αδιάφορος νέος. Νεογέρος.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά, ας αλλάξουμε θέμα.
1: Ναι.
0: Ας μιλήσουμε για Airbnb.
1: Για πάμε να δούμε.
0: Διαβάζουμε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ του Γιώργου Καραγιάννη στο πρώτο θέμα, που καταγράφει αυτά που συμβαίνουν σε πάρα πολλές πολυκατοικίες της χώρας. Και όχι μόνο της Ελλάδας, γενικότερα. Αλλά προσέξτε τι συμβαίνει για εσάς που δεν έχετε καταλάβει ή δεν έχετε την όλη εικόνα. Νομίζετε πως το Airbnb είναι το διαμέρισμα που διαθέτουμε σε κάποιους τουρίστες να έρθουν και να κοιμηθούν εδώ, σαν ξενοδοχείο δηλαδή, και εμείς να πάρουμε τα χρήματά τους.
1: Ναι,
0: σωστά.
1: Αλλά με το που πέφτει η φωτοβολίδα ότι κάποιος θέλει να κάνει το διαμέρισμα του Airbnb, γίνεται από τους άλλους.
0: Διότι.
1: Καταρχάς, η πρώτη κίνηση είναι αρχίζουν και βρίσκουν το καταστατικό της πολυκατοικίας.
0: Δεύτερον, αρχίζουν και σκέφτονται ότι στο ασανσέρ, το ασανσέρ μπορεί να μην είναι φτιαγμένο για τέτοια χρήση.
1: Ναι.
0: Με πολλούς ανθρώπους μέσα, με πολλές βαλίτσες.
1: Βρου, η βαλίτσα.
0: Ναι, γιατί κάθε ασανσέρ είναι σε παλιές πολυκατοικίες.
1: Καλά, έτσι πρέπει να τα φτιάξουν τα ασανσέρ. Αυτό είναι άλλο θέμα τώρα.
0: Συμφωνώ. Απλά αρχίζουν οι εγκρίνεις από εκεί. Μετά αρχίζουν οι εγκρίνεις το αν μια πιλωτή ή ένα γκαράζ μπορεί να γίνει Airbnb. Και μετά αρχίζει το πραγματικό πρόβλημα για τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων και τους κατοίκους πολυκατοικίες, όπου σημαίνει το εξής. Πολλοί νέοι, για παράδειγμα, δεν χρειάζεται να είναι τουρίστες για να βρουν ένα διαμέρισμα, να το νοικιάσουν για ένα βράδυ και να κάνουν ένα πάρτι εκεί ή
1: τι,
0: να αράξουν.
1: Τι πρέπει να κάνουν, τι να είναι.
0: 16 άτομα μέσα σε ένα διαμέρισμα. Φαντάσου το διπλανό σου διαμέρισμα.
1: Καλό νούμερο. Δυνατό.
0: Ναι, θέλουμε συνεργούς.
1: Και τι κάνουν αυτοί οι 16, έχουν
0: μαζί για να δουν.
1: Α, για να τσιλάρουν.
0: Να τσιλάρουν. Netflix και chill, το λένε οι νέοι.
1: Και τι ωραίο αυτό.
0: Όχι, Ματούλα, δεν βλέπουν Netflix.
1: Ναι, όχι.
0: Γενικά κάνουν πάρτι.
1: Α, πάρτι.
0: Βάζουν μουσική, χαζεύουν και έχουν ένα ιδιωτικό χώρο. Δεν είναι σε μια καφετέρια, τσοντάρει ο καθένας από κάτι.
1: Καλά, για να αν μαζευτούν 16 άτομα, 5 ευρώ βάζει ο καθένας για να πάνε ένα βράδυ και σιγά τα έξοδα.
0: Ακριβώς.
1: Και ένα μπουκάλι ποτό και το πίνουν.
0: Αυτή είναι η τάση.
1: Αλλά
0: πηγαίνω στον διπλανό.
1: Αλίμονο όμως αν είσαι από αυτούς τους 16 από κάτω ή από δίπλα.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Να, και δεν είναι και καλή μόνωση.
0: Όλοι λοιπόν, ναι, επίσης. Και ψάχνουν όλοι τρόπους για να αντιμετωπίσουν νομικά το συγκεκριμένο θέμα.
1: Μάλιστα.
0: Εσείς έχετε τέτοιες ιστορίες. Αν έχετε, τις μοιράζεστε μαζί μας.
1: Εγώ μέχρι πλασόντα. Μικρή. Δεν νοικιάζαμε διαμερίσματα.
0: Τώρα. και ξέρεις ποιο είναι
1: επίσης,
0: το θέμα.
1: Επίσης δεν θέλαμε να είμαστε πολύ μέσα σε ένα διαμέρισμα. Συνήθως άλλον έναν θέλαμε. Στο διαμερίσματα που νοικιάζαμε.
0: Ανοίγεις πολλές παρενθέσεις τώρα.
1: Ακού 16.
0: Συνεχίζουμε εμείς εντωμεταξύ με Γιάννη Κότσιρα και αμέσως μετά λέμε περισσότερα.
1: Να τα λύσουμε σε
0: λίγο. Ναι. Το τραγούδι Φως τώρα, 7 και 49 η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.

0: τραγουδία Ματούλα Δημήτρης. Μιλούσαμε και λίγο πριν για αυτό το, για τις φορές εκείνες που οι διαφωνίες των ενίκων μιας πολυκατοικίας είναι πάρα πολύ έντονες, γιατί διαφωνούν με το να γίνει Airbnb το διπλανό διαμέρισμα, ναι, το από κάτω, ή γενικότερα η αποθήκη, το γκαράζ.
1: Ναι, τον αλλάζει χρήση, τέλος πάντων, το.
0: Και άντε, πες ότι ξέρεις σε ποιον ανήκει.
1: Το διαμέρισμα.
0: Πες ότι ξέρεις σε ποιον ανήκει, ας πούμε, mm-hmm, το τάδε διαμέρισμα, το τάδε υπόγειο, και πας και του λες, φίλε, εγώ διαφωνώ, όλη η πολυκατοικία κτλ. Όταν δεν ξέρεις σε ποιον ανήκει και ανήκει σε κάποιο fund, σε κάποιον από άλλη χώρα.
1: Ναι, εντάξει,
0: γιατί
1: γενικά
0: έχουν αγοράσει, τα ξέρετε τώρα αυτά, μην τα αρχίζουμε.
1: Τα πράγματα είναι δύσκολα, αλλά ναι, στη Θεσσαλονίκη δεν ήταν η περίπτωση που έχουν φτάσει μέχρι τα δικαστήρια πολύ για το, ξέρεις, είναι ενοχλητικό, γιατί δεν καταλαβαίνεις πότε, γιατί δεν μπορείς να ξέρεις ο άλλος πώς αλλάζει τη χρήση. Το πρώτο πράγμα που εμφανίζεται είναι κάποιοι ειδικοί με κάτι τρυπάνια και τέλος πάντων και βίδες που βάζουν αυτό το locker στην είσοδο. Αυτό με που έχει τους κωδικούς.
0: Τα γκρίζα κουτάκια.
1: Και λες, όπα, τι έγινε εδώ. Πώς έγινε αυτό εδώ πέρα. Και έτσι, συνήθως περισσότεροι έτσι ανακαλύπτουν. Γιατί σπανίως ζητείται η άδεια για να μετατρέψει το διαμέρισμα σε Airbnb. Περισσότεροι βρίσκουν αυτά τα μικρά κουτάκια, τα μαύρα, στα οποία μπαίνει μέσα το κλειδί αφού βάλει τον κωδικό ασφαλείας. Και έτσι καταλαβαίνουν ότι κάτι έχει αλλάξει στην πολυκατοικία τους. Πόσο μάλλον σε πολύ μεγάλες πολυκατοικίες που δεν ξέρεις καν ποιος μένει όταν έχει 50 διαμέρισματα.
0: Πάντως, ναι, διαβάζουμε στο πρώτο θέμα, mm-hmm, ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ.
1: Πάντως, το πρώτο θέμα εδώ στο ρεπορτάζ αυτό δεν λέει μόνο για Θεσσαλονίκη, λέει και για Ναύπλο, λέει για διάφορες περιοχές που έχουν γίνει. Τρομερά δικαστήρια, τρομερές εντάσεις.
0: Το ρεπορτάζ του Γιώργου Καραγιάννη. Εκεί, ναι, θα βρείτε και περισσότερες λεπτομέρειες. Οι καυγάδες πάντως πλέον οδηγούνται στα δικαστήρια.
1: Ναι.
0: Αλλά άκρη δεν βγάζουν, γιατί τα δικαστήρια πότε λένε το ένα, πότε είναι υπέρ των ιδιοκτητών που δίνουν τα διαμερίσματά του Airbnb. Και πότε ήταν υπέρ των υπολείπων ιδιοκτητών.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι, το ίδιο έχει πάθει και ο Παναθηναϊκός όμως τώρα.
0: Α, με το σπίτι δικό του παραχώρησε. Ήμουν σίγουρος.
1: Είμαστε μέσα στο θέμα τη ημέρα.
0: Συνεχίζουμε στο κάτι μάνα μας, η πριγκιπέσα. Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρης.

0: jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 8.929 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 8.929.
0: Jackpot.
1: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
0: Μελωδία 99,2.
1: Mediatel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωραία διαγωνισμό www.frontstage.gr.
3: Λίγο πριν η ώρα πάει 8, ώρα δέει. Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως τη Δευτέρα, νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ακόμα όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας τώρα 20% φθηνότερα.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
10: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Χουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
11: Πιάσε Μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη Δευτέρα. Καλή εβδομάδα, πώς είστε?
2: Καλημέρα, καλημέρα. Πολύ ωραία είμαστε.
3: Ναι.
2: Γιατί
3: μετά από τέτοια νίκη.
2: Συνεχίζουμε. Είναι γεμάτο, ακόμα επιστρέφουμε.
1: Πολύ μποτιλιάρισμα. Ναι. Πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα, όπως και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, όπως Ζεφύρη και μετά. Επίσης, έχουμε κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας και στην κάθοδο της Μεσογείων, εκεί στο ύψος του Χολεργού, στην περιφερειακή του Καρέα, από Ηλιούπολη και μετά, στην άνοδο της Συγκρού. Η Συγκρού φαίνεται χαλαρή συγκριτικά με χθες.
2: Καλά, χθες
1: ήταν η κάθοδος, καταλαβαίνω.
2: Ναι, παραλιακή να δεις.
1: Και η παραλιακή έχει
2: από τη Λυρικούλα μας και μετά.
1: Και τώρα έχει μποτιλιάρισμα, όπως και από Ελληνικό μέχρι να φτάσει Τεφάλιρο. Αυτά προς το παρόν, τα γνωστά σημεία δηλαδή που μας ταλαιπωρούν. Καλημέρα, μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Καλή εβδομάδα, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Συνεχίζουμε τώρα. Χάρης Αλεξίου, Θεός αν είναι.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Είχαμε πάλι πυροβολισμό στο Λευκό Οίκο.
1: Ναι.
0: Δεν σας κρύβω ότι πολύ συχνά λέω τώρα είναι αλήθεια όλα αυτά.
1: Εντάξει.
0: Προφανώς και είναι αλήθεια.
1: Ναι.
0: Αλλά ένα κομμάτι μέσα μου κρατάει και μια απόσταση.
1: Αυτό δείχνει δύο πράγματα. Είτε είναι αλήθεια είτε δεν είναι αλήθεια και αναγκάζεται κάποιος να το κάνει για προπαγάνδα. Δείχνει δύο πράγματα. Ότι το εσωτερικό της Αμερικής βράζει.
0: Σωστό. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Οπότε, είτε το.
0: Ότι ανάγκη...
1: είναι μια εφεύρεση, τέλος πάντων, ένα. Επικοινωνιακό τρίκ του Ντόναλτ Τραμπ για να. Πω, πάει φωνή.
0: Ωραία.
1: Για να μπορέσει να. Τέλος πάντων, να τονώσει λίγο το ηρωικό του έτσι, προφίλ, όπως είχε γίνει και σε άλλες περιπτώσεις. Δηλαδή, είχε αυτό το αποτέλεσμα. Είτε δεν είναι αλήθεια και οι άνθρωποι πια έχουν απασφαλίσει
0: πάντως, ναι.
1: Και αυτό.
0: Ολοένα και περισσότερα τα περιστατικά αυτά. Μου έκαναν εντύπωση πάντως οι αντιδράσεις των δημοσιογράφων που εκείνη την ώρα ήταν στο Λευκό Οίκο.
1: Και τι είπατε, όχι, πάλι κι άλλος.
0: Ναι, ήταν και μια απαθέστατη δημοσιογράφος που ακούει τους πυροβολισμούς και απλά αναρωτιέται τώρα τι είναι αυτό. Και έχει γίνει meme ήδη.
1: Α, ναι.
0: Η αντίδρασή της. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Στο πρωινό της Δευτέρας.
1: Τρόπος να αντιδράσει και στους ανταποκριτές, στην επίθεση που εκείνη ήταν ακόμα πιο επικίνδυνη. Έτσι, γιατί ήταν πυροβολισμοί δίπλα τους.
0: Και θυμάσαι τη λεπτομέρεια που είχες εντοπίσει εσύ και κάποιες ακροάτριες.
1: Κάποιος έτρωγε.
0: Κάποιος έτρωγε και δεν προστάτευσε καν τη.
1: Κανένας δεν προστάτευσε τις γυναίκες.
0: Που ήταν δίπλα τους.
1: Ναι.
0: 8 και 11 η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Αφρόδητη Μάνου και νυχτερινή εκπομπή από τη δεκαετία του 80. Καλή εβδομάδα.

0: είναι Δευτέρα. Καλή εβδομάδα, 25 Μαΐου, σήμερα 8 και 18 η ώρα. Την προηγούμενη Παρασκευή, εμείς εδώ στα δικά μας, είχαμε jackpot στο χρηματοκιβώτιο. Αυτό τι σημαίνει τώρα? Σημαίνει ότι αν λάβετε μέρος στο παιχνίδι μας, θα διεκδικήσετε αυτή τη φορά 8.929 ευρώ. Άλλη μία. 8.929 ευρώ. Mm-hmm. Σημειώστε το ποσό. Διότι γι' αυτό το ποσό παίζουμε και πρέπει να το θυμάστε. Άρα λοιπόν, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600 γράφοντας win για να λάβετε μέρος στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής, άρα μέχρι τότε στέλνουμε τα μηνύματά μας και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση.
1: Αυτό είναι.
0: Η μέρη, λίγο μετά τις 4. Κάνει το απόγευμα της Παρασκευής. Κάνει την κλήρωση. Επιλέγει ένα μήνυμα.
1: Έναν τηλεφωνεί, άνθρωπο, ναι, έναν αριθμό.
0: Τηλεφωνεί σε αυτόν τον αριθμό. Αν εσείς δεχτείτε την κλήση, θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε στα πέντε πρώτα χτυπήματα. Έτσι έγινε και το jackpot την προηγούμενη Παρασκευή.
1: Κάποιος
0: δεν απάντησε. Άρα λοιπόν, απαντάμε στην κλήση και όταν μας ρωτήσει η Μέρη πόσα χρήματα βλέπει στο χρηματοκιβώτιο, εμείς λέμε πως Μέρη αυτή τη φορά βλέπει 8.929 ευρώ.
1: Και μετά τα βλέπετε εσείς στο λογαριασμό σας.
0: Και μετά μας κερνάτε αν θέλετε και κάτι.
1: Ναι.
0: Λέμε τώρα.
1: Στείλτε κανένα γλυκό.
0: Καλή επιτυχία. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα που στέλνουμε κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής, όπου ισχύει η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο μελωδία.gr και στο frontstage.gr. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Βασίλη Παπακοσταντίνου. Από μένα τον Βασίλη. 8 και 20 πάει η ώρα στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα, 8 και 23 η ώρα. Έχετε συνειδητοποιήσει πως μιλάμε πλέον με λιγότερες λέξεις από ό,τι παλιότερα? Έχουμε αναφερθεί στο θέμα αυτό. Βρίσκουμε όμως ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ εδώ στο Βήμα. Πότε ήταν τελευταία φορά που μιλήσατε με έναν άνθρωπο δικό σας και κάπως θυμάστε πόσες λέξεις χρησιμοποιήσατε σε ποσοστό μεγαλύτερο ή μικρότερο από τις εκφράσεις?
1: Να το υπολογίσουμε, αλλά αυτό που σίγουρα ξέρουμε είναι ότι πια μιλάμε λιγότερο. Οπότε αυτό είναι λίγο σαν να εκπαιδεύει το μυαλό να μην μιλάει πολύ. Δηλαδή τα κάνουμε όλα, παραγγέλνουμε χωρίς να ερχόμαστε σε επαφή με κόσμο. Πληρώνουμε καμιά φορά στο σούπερ μάρκετ χωρίς να...
0: Ναι, πηγαίνοντας κατευθείαν σε αυτά τα ταμεία με το που σκανάρουμε μόνοι μας τα προϊόντα.
1: Ναι, βρίσκουμε το δρόμο χωρίς να ρωτάμε. Κάποιες φορές κατέβαινες κιόλας σε κάποιο μαγάζι να ρωτήσεις.
0: Επίσης, σε δικό μας ανθρώπους δεν θέλουμε να τους ενοχλήσουμε, οπότε στέλνουμε μηνύματα.
1: Ναι.
0: Δεν μιλάμε, δεν χρησιμοποιούμε τόσες λέξεις πια στην ομιλία μας όσες παλιότερα. Κάποιοι επιστήμονες λοιπόν κάθισαν και μέτρησαν πόσες χρησιμοποιούμε.
1: Πόσες είναι αυτές λιγότερες?
0: Το 2005 λέγαμε λοιπόν περίπου την ημέρα περίπου 16.600 λέξεις.
1: Ναι.
0: Μέχρι το 2019 ο αριθμός αυτός είχε μειωθεί στο 11.900 προ-COVID αυτά, προ-COVID. Χάσαμε 5.000 την ημέρα.
1: Ναι. Και αυτό είναι συνεχώς μειώνεται, έτσι.
0: Ναι.
1: Πω.
0: Κατά τη διάρκεια ενός έτους, τουλάχιστον 120.000 λέξεις μένουν πλέον ανίποτες, όπως λέγεται
1: το τραγούδι. Δεν είναι ότι μένουν λέξεις που δεν λέμε, 120.000 λέξεις. Νομίζω ότι δεν λέμε τις σημαντικότερες λέξεις, ότι μέσα σε αυτές τις 120.000 είναι οι λέξεις που θα έπρεπε να λέμε.
0: Ναι.
1: Νομίζω. Δηλαδή είναι οι λέξεις που αφορούν συναισθήματα, επαφή, κοινωνικές λειτουργίες. Ναι. Νομίζω ότι αυτές είναι που κόβουμε, δυστυχώς.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Και σκεφτείτε πόσες λέξεις μας κόβουν τα emoji. Πολύ συχνά, δηλαδή, για να ενισχύσουμε ένα μήνυμα και να δείξουμε ότι το μήνυμα αυτό είναι αστείο ή το μήνυμα αυτό έχει συνέστημα, βάζουμε ένα emoji δίπλα. Ναι. Αντί να ψάξουμε τις λέξεις τις σωστές. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς εδώ. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, Μαρίζα Ρίζου, η σωτηρία της ψυχής στο πρωινό της Δευτέρας.

0: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον μαζί μας και σήμερα το 11888.gr. Εκεί μπαίνουμε και βρίσκουμε ανθρώπους που μπορούν να μας βοηθήσουν να βάψουν το σπίτι μας. Ελαιοχρωματιστές ή ανθρώπους να μεταφέρουν τα επιπλά μας. Λαμβάνουμε προσφορές, συγκρίνουμε τιμές και αξιολογήσεις. Διαλέγουμε αυτό που ταιριάζει σε εμάς. Όλα αυτά με online ραντεβού, άμεσα και απλά.
1: Ναι, τι άλλο, δεν έχουμε κάτι άλλο. Έχω και φυσικό αέριο. Περίμενε, κάτσε, θα κάνω μια προσπάθεια να πω κι εγώ κάτι σήμερα. Και αυτό το καλοκαίρι. Το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids για τα παιδιά, στο ξέφωτο του Κουπίστνα, του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες, προβολές κάτω από τα στέρια.
0: Μια υπενθύμηση, μην ανησυχείτε.
1: Εμένα παίζει ο ύμνος του Ολυμπιακού, του Δημήτρη, παίζουν υπενθυμίσεις για τα χάπια. Αυτή δεν είναι εκπομπή. Λοιπόν, τέλος πάντων, εκεί θα δείτε σινεμά σε σχέση με την κωμωδία που ακούτε εδώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν από την προβολή, θα πάτε νωρίτερα στο περίπτερο και στο lounge που έχει φτιάξει εκεί το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσετε θέση, θα απολαύσετε το κερασμένο popcorn και θα βγάλετε την αναμνηστική σας φωτογραφία. Για δεύτερη χρονιά, λοιπόν, το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές και συνεφίλ στιγμές της πόλης. Το πρόγραμμα θα το βρείτε στα social media αναλυτικά, στα social media του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας.
0: Συνεχίζουμε με Αλκίνο Ιωαννίδη. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Καλημέρα, μελωδία. Με την Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Λίγο πριν η ώρα πάει, 8:30, ώρα για Natural Factors.
4: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
5: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολυερκούν μέρες τώρα.
4: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
5: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
4: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
3: Και όχι μόνο.
6: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
8: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
9: Ρισκάρεις.
8: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
9: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
8: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
9: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
8: Εξαιρετικά.
10: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
13: Θεία, ήρθα!
12: Ένας θείος.
13: Ήρθες.
14: Καμία αλλαγή.
13: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
14: Και μια μεγάλη ανατροπή.
15: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
13: Τι έκανες?
15: Έβαλα προτέργεια.
13: Καλά έκανες. Μπράβο.
14: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
13: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
15: Έτσι.
13: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
15: Να, εδώ.
13: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
15: Ναι, ναι.
14: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Καλημέρα Μελωδία. Με τη Ματούλα Κουστένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
2: Πιάσε Μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Ποιος είναι ο τρίτος που περπατεί πάντα στο πλάι σου? Όταν μετρώ είμαι μονάχα εγώ και εσύ μαζί μου. Μα όταν κοιτάζω εμπρός στον άσπρο δρόμο, υπάρχει πάντα κάποιος που περπατεί στο πλάι σου, γλιστρώντας τυλιγμένος σε καστανό μανδύα, κουκουλωμένος. Αν είναι άντρας, αν είναι γυναίκα, δεν το ξέρω. Μα εκεί ποιος είναι από το άλλο πλάι σου? Έρημη χώρα, Τόμας Έλιοτ.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Εκείνος θα είμαι κοντά σου όταν με θες. Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρης. Καλή εβδομάδα. Είναι πρωινό Δευτέρας, 25 Μαΐου σήμερα, 9 παρά 19 η ώρα. Και είναι μια πολύ όμορφη μέρα για κάποιους. Τους ξέρετε, τους έχετε δίπλα σας. Εγώ την έχω απέναντί μου, συγκεκριμένα τη Ματούλα. Καταλαβαίνετε, όσοι είναι Ολυμπιακοί σήμερα.
1: Μισή χώρα
0: είναι,
1: δηλαδή.
0: Ναι, εντάξει, προφανώς. Είναι η μέρα τους.
1: Ναι.
0: Και ένα μεγάλο μπράβο, γιατί ο αγώνας ήταν εξαιρετικός.
1: Και είναι και ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
0: Που δεν ασχολούμαι, ναι. Ήτανε,
1: αυτό που είδε στο παιχνίδι, κοντεύω να πάθω.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορώ να το πιστέψω ακόμα.
0: Διαβάζαμε λίγο πριν το μήνυμα, μας έστειλε μια φίλη μας στον γκρουπ στο Viber που περιέγραφε τον άντρα της, επίσης φανατικός Ολυμπιακός. Δεν άντεχε από το άγχος και βγήκε ο άνθρωπος να ποτίσει τα λουλούδια κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Στη βεράντα. Δηλαδή τα παράτησε όλα, βγήκε έξω να ποτίσει.
1: Κοίταξε, μπορεί να του είχε κάτσει καλά κάποια στιγμή. Δηλαδή να του είχε πάει γούρι. Εμένα κάποια στιγμή είχαμε κερδίσει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και ήμουν στη Λυρική και πήγαινα στη Λυρική σε κάθε παιχνίδι. Γελάς.
0: Όχι, δεν γελάω.
1: Πήγαινα στη Λυρική, έψαχνα. Όταν μου είπαν δεν έχουμε παράσταση σήμερα, λέω τι εννοεί, δεν είναι παράσταση σήμερα.
0: Στην παρέα πάντως που τον
1: έχουμε
0: υπεχθές...
1: κάνει αδιανόητους διασυρμούς για γούρια.
0: Στην παρέα που ήμασταν χθες, ένας άνθρωπος δεν τολμούσε να φύγει από τον καναπέ.
1: Δεν σηκώθηκε.
0: Ήθελε να φύγει ή όταν έφυγε έβαζε καλάθι Ολυμπιακός και του είπανε μείνε μέσα εκεί που είσαι.
1: Καλά, λάθος ήταν αυτό να σηκωθεί την ώρα. Αλλά εγώ θα σου πω μετά τα δικά μου γούρια και μπορούμε να μαζέψουμε και γούρια σήμερα που έχουν πολύ πλάκα.
0: Επίσης.
1: Όχι μόνο από χθες, γενικά ο καθένας τι γούρια έχει.
0: Στο γκρουπ μας στο Viber.
1: Ναι, εμένα το πιο ακραίο ήταν αυτό με τη Λυρική κάποτε.
0: Το γκρουπ λέγεται Καλημέρα Μελωδία. Εμείς εντωμεταξύ τώρα εδώ έχουμε ραντεβού με το παιχνίδι μας, ακούμε φωνές. Επειδή δυσκολεύεστε, θα ακούσουμε μία φορά ακόμα το μοντάζ. Άντε, δύο φορές. Δηλαδή θα σας πούμε ότι έχουμε βρει ήδη. Τις τρεις φωνές από τις πέντε που έχουμε χρησιμοποιήσει, εσείς τις έχετε βρει. Η μία είναι της Αλίκης Βουγιουκλάκη, η άλλη είναι του Γιάννη Χαρούλη, η τρίτη της Μαρίας Παπαγεωργίου. Ψάχνουμε τις δύο αντρικές φωνές που έχουν απομείνει.
1: Μήπως είναι ο Μπαρτζόκας ο ένας.
0: Α, ωραία ιδέα όμως. Για περίμενε. Πρέπει να βρούμε να έχει πει τη φράση πάντα η μελωδία.
1: Μπορώ να σου βρω άλλες φράσεις.
0: Αυτό φοβάμαι. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το μοντάζ μία φορά.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Πάντα
2: μελωδία.
0: Ποια φωνή λέει έντεχνα έτσι τραγουδιστά και ποια φωνή λέει μελόδ.
1: Μελωδία δεν ξέρω, αλλά Παναγία έχει πει σίγουρα.
0: Το έβλεπα χθες στα χείλη του.
1: Λοιπόν,
0: καταλάβαινα.
1: Για συνέχισε. Λοιπόν, ποιοι είναι αυτοί οι δύο άντρες που ψάχνουμε.
0: Ποιοι είναι αυτοί οι δύο άντρες, στείλτε μας, μπείτε στο site μας και την εφαρμογή μας, δηλώστε συμμετοχή για να σας τηλεφωνήσουμε και να παίξουμε μαζί στον αέρα. Άλλη μία, το μοντάζ για προθέρμανση.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Πάντα
2: μελωδία.
0: Λοιπόν, ψάχνουμε αυτές τις δύο φωνές. Μπείτε στο site μας, σας τηλεφωνούμε και παίζουμε ξανά. Στον αέρα θα βρεθούν αυτές οι δύο φωνές. Αν τις βρείτε και τις πείτε σωστά και τις δύο ταυτόχρονα, στο ίδιο τηλεφώνημα δηλαδή, κερδίζετε 500 ευρώ σε δωρεά επιταγή. Αν βρείτε μία φωνή, 50 ευρώ η φωνή. Συνεχίζουμε. Λάμπρος Βασιλείου, το τραγούδι Το Δέντρο. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Δευτέρας.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Και με αφορμή τον χθεσινό θρίαμβο του Ολυμπιακού στο Final Four, μιλάμε για γούρια. Και ζητήσαμε και από εσάς να μας στείλετε κάποια δικά σας. Η φίλη μας η Χρυσαφό λέει το εξής. Όχι πως πιστεύουμε στα γούρια, αλλά στο τελικό του 2012 έβγαλα όλη την τρίτη περίοδο στο μπάνιο, γιατί ο άντρας μου, αγόρι μου τότε, θεώρησε πως γύρισε το γούρι μόλις μπήκα εκεί.
1: Συμβαίνει. Και η κουζίνα παίζει πολύ. Με το που πάει κάποιος κουζίνα ναι. και γυρνάει το παιχνίδι ή μπαίνει γκόλ ή γυρνάει ξέρεις, στο σκορ, δεν σε αφήνουν να βγεις από κουζίνα. Τώρα εντάξει, όλα παίζουν. Τα ρούχα είναι πάντα ίδια. Δηλαδή τις Παρασκευής με την Κυριακή χθες, το πρώτο παιχνίδι με τη Φενέρ και χθες ήταν ίδια τα ρούχα.
0: Εσύ πώς
1: και ίδιο βρακί. Έτσι. Mm. Να είμαστε. Εδώ λέμε μόνο αλήθειες.
0: Υπάρχουν και άλλες λέξεις για τις αλήθειες.
1: Λοιπόν. Το δεν αλλάζει σώμα, λοιπόν, τίποτα. Τίποτα. Δεν λέμε ότι παραμένει.
0: Αλλά τέλος πάντων. Μην το συνεχίσουμε
1: ότι είναι, ακόμα και με πιστολάκι έχουν υπάρξει αγώνες back to back που στεγνώνεις με πιστολάκι το ρούχο γιατί θέλεις να φορέσεις το ίδιο. Μιλάμε το. Είπαμε, είναι, ο οπαδισμός είναι διασυρμός. Ας ξεκινήσουμε από εκεί.
0: Εγώ θα σε ρωτάω διάφορα γούρια και θα μου πεις αν ισχύουν ή όχι. Ναι. Και ίδια θέση καναπέ.
1: Ξεκάθαρα.
0: Δεν αλλάζει κανείς θέση.
1: Δεν μιλάμε επίσης για καλεσμένους, έτσι.
0: Ήδη καλεσμένοι.
1: Ναι, μπαίνω κρυφά με γυαλί, πώς είναι η Αναπαναγιωτοπούλου. Ξέρεις, με μαντήλι, να μην με δουν οι γείτονες που όταν με έχουν χαιρετήσει έχουμε χάσει. Και, με το που, και για να βγω από το σπίτι, κοιτάω ματάκι και βγαίνω σαν. Ξέρεις, με αμφίες, πώς λέγεται, ρε παιδί μου, ότι είμαι κάποιος άλλος.
0: Άλλο γούρι, να μην αλλάζουν κανάλι.
1: Κανάλι.
0: Στις διαφημίσεις.
1: Δεν υπάρχει κανάλι.
0: Χθες το είδα αυτό.
1: Α, εχθές δεν αλλάζει.
0: Ναι, τίποτα, δεν αλλάζει τίποτα.
1: Τίποτα. Επίσης δεν αλλάζει η ένταση της φωνής. Όταν είναι στο 16, θα μείνει στο 16 μέχρι τέλους. Θα ακούσει ο απέναντι και την τελευταία διαφήμιση. Δεν πειράζει. Εκεί στο 16.
0: Προσυνεννοημένες κινήσεις πριν τον αγώνα. Καφέ, σουβλάκι, διαδρομή προς το γήπεδο.
1: Εγώ έφτιαξα τον ίδιο καφέ. Ήπια στο ίδιο λεπτό Coca-Cola με τη Φενέρ. Βέβαια να σου πω κάτι. Έφτασε χθες η μανία μου και επειδή δεν πήγαινε το παιχνίδι καλά μέχρι να στρώσει το τελευταίο. Που κάποια στιγμή είπα τι διαφορετικό. Μα κάτι δεν έχω κάνει διαφορετικό. Γιατί δεν μπορεί να έχει λογική εξήγηση ότι δεν
0: πάμε.
1: Είχα πετάξει μια σαλάτα. Ήμουν έτοιμη να ψάξω τα σκουπίδια να τη βγάλω έξω. Είχα μια σαλάτα που είχε μαραγκιάσει.
0: Όλοι εσείς πιστεύετε στον ορθό λόγο και στην επιστήμη, σωστά.
1: Και στη δυτική σκέψη.
0: Συνεχίζουμε. Μίλτος Πασχαλίδης, Έρωτας Αρχάγγελος. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα. 9 παρά 9 η ώρα.

0: Μουσικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
1: Υπάρχουν άνθρωποι.
0: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
1: Σάββατο και από βραδό.
0: Προπόληση ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
0: Λίγο πριν η ώρα πάει 9, ώρα δέει. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω μια

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost, με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν!
5: Τι!
7: Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
3: Καλημέρα Μελωδία. Με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο. Πιάσε Μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα. Κίνηση στους δρόμους. Πολύ αυξημένη και σήμερα στον Κηφισό δεν γίνεται ο χαμός.
2: Εμείς είμαστε ακόμα εκεί.
1: Είμαι σίγουρος, αλλά δεν νομίζω. Η κάθοδος είναι πολύ μποτιλιαρισμένη. Δηλαδή το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από την Αττική Οδό για να καταλάβετε και φτάνει μέχρι Σεφ.
2: Ναι,
1: αυτό
2: ναι,
1: ήταν η εικόνα χθες βράδυ. Τώρα, πάλι.
2: Χθες ήταν χειρότερη νομίζω.
1: Επίσης έχουμε κίνηση στην κάθοδο της Μεσογείων, από Χωραγό και μετά, στην άνοδο της Κηφισίας και εκεί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Δηλαδή πάμε σημειωτών από Κατεχάκη μέχρι Δαχτυλίδη. Mm-hmm. Επίσης παραλιακή. Η παραλιακή φαίνεται να είναι λίγο πιο χαλαρή, αλλά έχει κίνηση κυρίως από Φάληρο και μετά μέχρι να φτάσει στο λιμάνι. Mm-hmm. Η άνοδος τη Συγκρού και η περιφερειακή του Καρέα. Από Ηλιούπολη και μετά, στο ρεύμα προς Μεσογείο, θα βρείτε κίνηση μέχρι το Βύρονα.
2: Okay.
1: Αυτά προς το παρόν. Καλή δύναμη, κουράγιο. Είναι ξεκίνημα νέας εβδομάδας. Εδώ μαζί σας θα είμαστε εμείς μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρης.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή δύναμη. Λαβέντης Μαχαιρίτσας, πεθαίνω για σένα.

τείχο κηφισίας, απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπό.

0: της Μαχαιρίτσας. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Δευτέρας, καλή εβδομάδα, 9 και 7 η ώρα. Εσείς έχετε σκεφτεί ποτέ να ταξιδέψετε μόνοι σας? Δηλαδή, αν είστε σε μια σχέση και να πείτε κάποια στιγμή ότι, ξέρεις κάτι, φέτος λέω να κάνουμε και διακοπές λίγο χωριστά.
1: Δεν το έχουμε λύσει αυτό.
0: Στην Ελλάδα.
1: Γενικά. Γιατί η Ελλάδα τι είναι, δηλαδή? Είναι χώρα που δεν ακολουθεί τις.
0: Όχι, απλά εντάξει, νομίζω ότι κάποιες τάσεις έχονται με μια μικρή καθυστέρηση.
1: Μπορεί.
0: Παρ' όλα αυτά, όλο και περισσότεροι επιλέγουν να κάνουν σε σχέση, εντάξει, επιλέγουν να κάνουν και λίγες μέρες μόνοι τους. Υπάρχει ένα νέο trend στο TikTok που λέει περισσότερα για όλο αυτό. Λέει πολλά, μάλλον. Λέγεται solo travel.
1: Solo μπουζούκι.
0: Solo travel. Γιατί ουσιαστικά τι λένε τώρα όλοι αυτοί που μιλούν για τις μοναχικές διακοπές? Αυτές οι διακοπές σου δίνουν την ευκαιρία να νιώσεις την περιπέτεια, να μην μιλάς πολύ και να σκεφτείς πράγματα για τον εαυτό σου. Άρα είναι ένας δρόμος προς την αυτογνωσία και σου δίνουν αυτή την αίσθηση της ελευθερίας που θες να νιώσεις, ακόμα και αν δεν είναι το μυαλό σου σώνει και καλά στο άλλο. Δηλαδή στο να απατήσεις τον σύντροφό σου.
1: Α, ναι, στο κακό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εγώ το μου φαίνεται πολύ λογικό αυτό.
0: Και εμένα.
1: Όπως. Και solo σημαίνει να, μην, να είσαι τελείως μόνος σου ή να επιλέγεις να μην είσαι με το σύντροφο αλλά να κάνεις διακοπές χωρίς αυτόν, αλλά ίσως με κάποιους φίλους.
0: Νομίζω ότι εδώ το trend στο TikTok μάλλον αναφέρεται στο να είσαι τελείως μόνος, ναι. Αλλά έχεις δίκιο, πολύ συχνά τίθεται ένα δίλημα. Θέλω να πάω με την παρέα μου διακοπές. Δέχεσαι να πάμε διακοπές εμείς μόνοι μας με την παρέα μας, τέλος πάντων, και εσύ να κάνεις κάτι άλλο?
1: Εδώ πέρα στο ρεπορτάζ, στο New York Times είναι.
0: Ναι, New York Times.
1: Λένε οι άνθρωποι διάφορες ιστορίες και από κάτω έχουν μπει και έχουν σχολιάσει κάποιοι που λένε, μα και εγώ έκανα πολλά ταξίδια μέχρι να παντρευτώ. Καταλαβαίνεις, και εκεί νομίζω ότι αυτό είναι το κλειδί. Ότι οι άνθρωποι που κόβουν τα ταξίδια που έκαναν όταν αποκτούν μια άλλη ζωή, έναν άλλο σύντροφο, άλλες υποχρεώσεις, καλά, είναι λογικό η οικογένεια. Αλλά πόσο ξυπνάει μετά να επιστρέψει αυτό? Επειδή έχουμε μάθει να κάνουμε και μόνοι μας διακοπές, ίσως το να κάνεις μόνο με έναν άνθρωπο διακοπές, αυτό να είναι το παράδοξο.
0: Βέβαια, βέβαια. Παρ' όλα αυτά, έχει να κάνει και με το πώς χρησιμοποιούμε τα ταξίδια μας. Δηλαδή, αν ο νέος σύντροφος, η νέα σύντροφος ξέρει ότι το ταξίδι για σένα είναι κάτι σημαντικό.
1: Αλλιώς θα μείνει για πάντα νέος σύντροφος.
0: Ναι, δηλαδή αν νιώσει ότι η ανάγκη σου να ταξιδέψεις μόνος ή μόνη έχει να κάνει μόνο και μόνο για να νιώσει ελευθερία και να κάνεις ό,τι θέλεις, προφανώς και είναι η αρχή του τέλους, γιατί αυτό να ρωτιούνται μεταξύ άλλων οι ειδικοί. Αλλά αν όντως το ταξίδι είναι κάτι ταυτωτικό, κάτι που το θεωρείς πολύ σημαντικό για σένα και το να περνάς και χρόνο με τους φίλους σου,
1: εγώ
0: χωρίς
1: δεν ξέρω,
0: τη σχέση.
1: Αν είναι ταυτωτικό, ξέρω ότι η ζωή με έναν μόνο partner στα ταξίδια δεν βγαίνει.
0: Ωραία, ας μείνουμε εκεί. Με πόσους partner θέλεις?
1: Μόνη μου, okay, εννοώ.
0: Και με φίλους.
1: Τι εννοείς? Εννοώ με ένα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Συνταξιδιώτη.
0: Ναι, κατάλαβα. Συνεχίζουμε. Γιάννης Κότσιρας, το τσιγάρο. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 9 και 10 η ώρα. Χαρά.

0: 2026. Από εκεί και η συγκεκριμένη ηχογράφηση στο κλασικό. Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Ήταν η Μαριάννα Κατσιμίχα και η Μαρία Αλαμανή. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη.
1: Καλή εβδομάδα. Καλημέρα.
0: 9 και 16 η ώρα. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο, διότι είχαμε. Είναι το μεγάλο μας παιχνίδι αυτό. Και την Παρασκευή είχαμε jackpot. Άρα λοιπόν. Παίζουμε για μεγαλύτερο ποσό. Τώρα παίζουμε για 8.929 ευρώ. 8.929 ευρώ. Αν σας ενδιαφέρουν τα χρήματα αυτά, τα διεκδικείτε με γραπτό μήνυμα στο 19600, γράφοντας μόνο WIN. Και περιμένετε, γιατί την Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, η Μέρη κάνει την κλήρωση, κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν εσείς δεχτείτε το τηλεφώνημα αυτό, πρώτον, απαντάτε στα 5 πρώτα χτυπήματα. Mm-hmm. Αλλιώς χάνετε η κλήση.
1: Βέβαια.
0: Δεύτερον.
1: Να σου πω κάτι. Ναι. Γάβρος ήταν αυτός που πήρε την Παρασκευή η Μέρη.
0: Σίγουρα. Και δεν μπορούσε να.
1: Και είχε ανέβει στο.
0: Και δεν το άκουγε.
1: Για το παιχνίδι με τη Φενέρ.
0: Εντάξει, μου ακούγεται.
1: Πήραμε κούπα, κύριε, δεν μπορείτε να τα έχετε όλα. Χάσατε τα χρήματα.
0: Ελπίζω να μην ακούει ο άνθρωπος αυτή την ώρα. Συνεχίζουμε.
1: Συνέχισε.
0: Ναι, κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά. Με ΦΠΑ και φόρο κινήτης όπου ισχύει, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Λοιπόν, λίγο μετά τις 4 της Παρασκευής, η Μέρη κληρώνει ένα αριθμό, τηλεφωνεί. Εσείς απαντάτε. Πρέπει να πείτε αυτή τη φορά ότι το χρηματοκιβώτιο έχει 8.929 ευρώ και αυτό είναι, κερδίσατε.
1: Mm-hmm.
0: Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς εδώ με Γιώργο Νταλάρα. Σε ένα πολύ ωραίο ρεμίξ ενός κλασικού τραγουδιού. Το Κάπου Νυχτώνει του Σταύρου Κουλιουμτζή. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή δύναμη.

0: Μαρία Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας, 9 και 21 η ώρα. Μιλάμε για γούρια. Καταλαβαίνετε, λόγω του χθεσινού θριάμβου του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Συγχαρητήρια για ακόμη μια φορά.
1: Κοίταξε, καταρχάς να πούμε ότι ήταν μια πολύ ωραία διοργάνωση, γιατί έγινε στο καλύτερο γήπεδο που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Κακά τα ψέματα, στην Ευρώπη δεν υπάρχει καλύτερο από το γήπεδο του Παναθηναϊκού σε αυτή τη φάση. Ευχαριστούμε που το εγκαινιάσαμε με αυτό το.
0: Το καινούργιο μας σπίτι.
1: Το πλήνανε.
0: Καταλάβαμε, ναι.
1: Το ντύσανε ωραίο και μας το δώσανε. Να το χρησιμοποιήσουμε. Ήταν πολύ ωραίο.
0: Έλεγες κάτι άλλο, ναι.
1: Αλλά, όχι, θα σου πω. Και ήταν πολύ ωραίο και που άνθρωποι από το NBA και διαφοροί TikTokers, Instagram, ήρθανε και πάθανε εγκεφαλικό με την ατμόσφαιρα, έτσι, γιατί κατά ψέματα όποια ελληνική ομάδα και να έπαιζε θα ήταν σαν να ήταν έδρα της. Μεταξύ αυτών ακόμα και ο Αντετοκούμπο που ξέρει πώς αντιδρούμε στην Ελλάδα, πώς είναι η ατμόσφαιρα, γιατί έρχεται συχνά και στο ΣΕΦ, έπαθε πλάκα και ξένοι παίχτες και Έλληνες. Και μάλιστα κάποια στιγμή που το ρωτήσανε, είπε: Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό το πράγμα που βλέπω εδώ πέρα. Θα έλεγα να γίνεται κάθε χρόνο στην Ελλάδα η διοργάνωση. Ήταν.
0: Ακόμα και συγκριτικά με το NBA.
1: Δεν έχει. Στο NBA δεν είναι τόσο loud. Πώς να το πω. Δεν έχουν τόσο. Οι άνθρωποι βλέπουν εδώ πέρα και σου λέει τι είναι αυτά. Ορκ. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Ναι, δεν. Αλλά ναι, εξαντλήσαμε τα γούρια. Τα γούρια έγινε χαμός και μας έχετε στείλει πάρα πολύ ωραίες ιδέες.
0: Και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό.
1: Ναι, λοιπόν, να ξεκινήσουμε με καμία.
0: Ναι, θέλω να διαβάσω.
1: Παίζει πολύ κουζίνα. Όποιος πάει στην κουζίνα την πατάει αν αλλάζει. Το είπαμε αυτό.
0: Ναι, ναι. Η Ρώμα γράφει το εξής κάτι. Τη διάρκεια λέει του Euro 2004 με έβαζαν να βγαίνω και να ξαναμπαίνω στην καμπίνα του καραβιού που δούλευα τότε. Επειδή λέει τους γύριζα το παιχνίδι όποτε το έκανα.
1: Επίσης έχω το φίλο μου το Γιάννη που λέει ότι έσπασε ένα κομμάτι από το δόντι του. Άκου τώρα, δηλαδή τώρα ότι είμαστε ακραίοι όλοι, έτσι. Ένα κομμάτι από το δόντι του όταν η Βαλένθια μείωσε 2-1 τον Παναθηναϊκό, δηλαδή κέρδισε μέσα στο ΆΚΑ, και θα πάει ο δοντίατρο αύριο. Τα βγάλε όλα τα παιχνίδια σε ρί με το σπασμένο δόντι. Εννοείται ίδια ρούχα, είπαμε, ίδια εσώρουχα.
0: Δεν ξυρίζεσαι, δεν κουρεύεσαι τίποτα.
1: Τίποτα δεν ξυρίζεσαι. Εννοείται. Ίδια δαχτυλίδια, εγώ τουλάχιστον. Είναι τα δύο δαχτυλίδια των παιχνιδιών που φοράω πάντα. Και γενικά μόνο δυτική σκέψη.
0: Αυτό,
1: και
0: εσείς που είστε της δυτικής σκέψης, πώς κολλάει.
1: Και καθόλου ενορθολογισμός. τηλέφωνο. Τηλέφωνο.
0: Δεν πρέπει να χτυπήσω τηλέφωνο.
1: Τηλέφωνο.
0: Δεν το κατάλαβα χθες στην παρέα που ήμουνα.
1: Ναι, δεν το σηκώνεις. Όμως θέλω να σου πω κάτι το οποίο αλλή μόνο της τη Στέλλα. Με πήρε χθες η κουμπάρα μου και επειδή τη έχω τόσο μεγάλη δυναμία, την ξέρεις. Το σήκωσα.
0: Υπήρχε άνθρωπος χθες που δεν έβλεπε τον αγώνα.
1: Όχι, μου λέει, ξέρω ότι υπάρχει ένα παιχνίδι και νομίζω ότι έχεις αγωνία.
0: Είναι γυρεύοντας.
1: Και κερδίσαμε. Ξέρεις έτσι.
0: Οπότε θα
1: με παίρνει
0: τώρα
1: σε κάθε ημί. Τώρα την πάτησε η Στέλλα.
0: Συνεχίζουμε. Δεν θα δακρύσω πια για σένα. Pixlax, Μπαμπιστόκας. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 9 και 27 η ώρα στο πρωινό τη Δευτέρα, 25 Μαΐου σήμερα. Μπαίνουμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μάλιστα, μαζί μας έχουμε το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, που μας περιμένει αυτό το Σάββατο στο Πάρκιο Cinema Kids. Είναι στο ξεφώτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την προβολή της ταινίας Λίλο και Στιτς. Σάββατο λοιπόν, 30 του μηνός, έτσι, για δεύτερη χρονιά το Φυσικό Αέριο κάνει το Πάρκιο Cinema Kids κάτι περισσότερο από μια παιδική προβολή. Δημιουργικές δράσεις θα γίνει εκεί πέρα για τα παιδιά, καταλαβαίνετε. Και φυσικά στο επίκεντρο είναι πάντα το σινεμά. Θα πάτε από νωρίς, θα εξασφαλίσετε θέση, θα απολαύσετε έτσι popcorn, φωτογραφίες κτλ. Και μπορείτε να δείτε όλη την αναλυτική έτσι, το πρόγραμμα των προβολών στα social του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, αλλά και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Επίσης, μαζί μας και σήμερα έχουμε τη μαρμελάδα Ταμαρίν, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Ποια ώρα της ημέρας πρέπει να παίρνουμε το προϊόν? Το βράδυ πριν πέσουμε για ύπνο. Το προϊόν δρά σε 8 με 12 ώρες από τη λήψη του. Μια κουταλιά το βράδυ λοιπόν και το πρωί όλα δουλεύουν ρολόι. Διαβάζουμε φυσικά το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό μας. Έχουμε εντωμεταξύ σύντομη ενημέρωση τώρα με Γιώργο Βράσο.
1: Κακό τον βρήκε τον έρμο, πρέπει να πει ειδήσεις σήμερα.
0: Έχει ανωτερότητα.
1: Όχι.
0: Είναι Παναθηναϊκός ο Γιώργος, σε περίπτωση που δεν καταλάβατε τι συμβαίνει τώρα εδώ. Και συνεχίζουμε εμείς αμέσως μετά με Χάρη Αλεξίου το τραγούδι «Φεύγω».
2: Καλημέρα, Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 8.929 ευρώ.
5: Και αν τα κερδίσεις,
6: θα κάνω και ένα μακρινό ταξίδι στην Κίνα.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929. Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
7: Λίγο πριν η ώρα πάει, 9.30, ώρα για Natural Factors.
8: Πάμε!
9: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
10: Μπορεί να τρέξει.
11: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
11: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Osteomove.
12: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
15: Δημήτρη, για πού το βάλες?
16: Πάω κέντρο.
15: Α, στην αγορά για ψώνια?
16: Όχι.
15: Λαδάδικα για φαγητό?
16: Όχι.
15: Παραλία για καφεδάκι?
16: Ούτε.
15: Πού πας στο κέντρο?
16: Οτοβιζιόν για κταίο.
17: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
2: Καλημέρα, Μελωδία. Με τη Ματούλα Κουστένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
3: Πιάσε, Μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Μες στα όνειρά μου καπνίζω. Μες στα βαθιά μου όνειρα, μ' άλλες γυναίκες κοιμάμαι σπανίως. Αλλά ναι, με κάποια αποδάφτες γυμνός ξαπλώνω. Πού και πού μπεκροπίνω, σπάω ποτήρια, αναποδογυρίζω σαν χάρτινα τα τραπέζια. Μες στα όνειρά μου καπνίζω. Κωνσταντίνος Τούπης.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Και επειδή στα πάντα υπάρχουν πάντα δύο όψεις, στο πανηγυρικό κλίμα της ημέρας για τη νίκη του Ολυμπιακού στο Final Four, στην ιδιογραφία της ημέρας έχουμε και μια δυσάρεστη.
1: Χθες με το που τελείωσε το παιχνίδι έγινε γνωστή η είδηση.
0: Είχαμε μια απώλεια.
1: Απώλεια, ναι. Ένα κορίτσι που όλη την είχαμε συνδέσει. Ήταν πάντα κορίτσι.
0: Ναι. Μιλάμε για την κογό Μαστροκώστα.
1: Ναι. Που έφυγε χθες από τη ζωή, τόσο νέα, τόσο.
0: Νικημένη από τον καρκίνο.
1: Νικημένη από τον καρκίνο, για τον οποίο είχε μιλήσει. Αφήνοντας πίσω της έναν άνδρα με τον οποίο είχε, ξέρεις, έχει αποκτήσει ένα κοριτσάκι 17-18 ετών. Και κυρίως γιατί ήταν ένα νέο κορίτσι. Πολύ νέο κορίτσι.
0: Δεν χρειάζεται να ασχολείσαι με τη ζωή.
1: Μεγάλη, πραγματικά, ακριβώς.
0: Για να συγκινηθείς από μια τέτοια είδηση.
1: Καθόλου.
0: Ένας άνθρωπος ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Απλά όλοι οι άνθρωποι, οι επώνυμοι, οι διάσημοι, παίρνουν πάνω τους αυτές τις ιστορίες και αν μπορούν να κάνουν κάτι, και ευτυχώς το έχει καταλάβει η συγκεκριμένη γυναίκα, να. Είναι να προειδοποιήσουν τους άλλους ανθρώπους με τη δύναμη που έχουν.
1: Ακριβώς. Και έδινε πολλά χρόνια μάχη με τον καρκίνο, πολύ γενναία μάχη, πολύ αξιοπρεπή μάχη. Είδα κάτι δηλώσεις της, γιατί τώρα ξέρεις έχουν βγει. Δεν ξέρεις ως πρόσωπο της τηλεόρασης. Αλλά κάποια στιγμή, όταν είχε πρώτο αποκαλύψει ότι έχει καρκίνο, είχε πει, όταν με ρωτάνε, λέει, αν βγαίνω νικήτρια, αν βγήκα νικήτρια. Γιατί είχε περάσει σε κάποια φάση όλο αυτό, μετά επανήλθε δυστυχώς. Λέει, η νίκη δεν είναι το πόσες μέρες θα ζήσω ή το πόσες ώρες ή το πόσα χρόνια ή πόσους μήνες μετά τη διάγνωση, αλλά πόσους ανθρώπους μπορώ να βοηθήσω μιλώντας για αυτή την ιστορία, να τους αφυπνίσω να προσέχουν. Ήταν 56 ετών, αν σκεφτούμε ότι έχει πολλά χρόνια καρκίνο, καταλαβαίνεις ότι της χτύπησε την πόρτα σε πάρα πολύ μικρή ηλικία. Η ίδια είχε πει ότι δεν περίμενα ποτέ ότι θα αρρωστήσω τόσο μικρή. Αλλά αυτή η κουβέντα της, ότι η νίκη από μια γυναίκα που νοσεί και που έχει ένα μικρό παιδί, μου φάνηκε, ρε παιδί μου, συγκλονιστική. Να λέω ότι δεν με νοιάζει πόσο θα ζει, δεν είναι αυτή η νίκη, προφανώς ήθελε να ζήσει το κορίτσι. Η νίκη είναι πόσοι άνθρωποι μέσα από αυτή την ιστορία θα πάρουν αύριο το πρωί να κλείσουν μια ρήματο εξέταση.
0: Μέσα και την απώλεια. Όχι, ναι. Ακόμα και μετά από την απώλεια αυτή.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. 10 παρά 20 ώρα στο πρωινό της Δευτέρας. Συνεχίζουμε με Ματούλα Ζαμάνη, ο Αύγουστος.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Αύγουστος, Ματούλα Ζαμάνη.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της Δευτέρας. Μαζί με όλα τα άλλα, είχαμε και Κάνες αυτό το Σαββατοκύριακο και είχαμε και το μεγάλο βραβείο να πηγαίνει στη ταινία Φιόρδ του Κρίστιαν Μουντζίου. Ρουμάνος σκηνοθέτης.
1: Ναι.
0: Διαβάζουμε τώρα σχετικές λεπτομέρειες σήμερα από το Flix, αυτό το αγαπημένο μας site, και το κείμενο της Λίδας Γαλανού.
1: Το λιδάκι μας.
0: Ναι. Πολύ, καλημέρα, αν μας ακούς λίγο.
1: Το χρυσό μου.
0: Ένα διακριτικό δράμα που έχει ένα πολύ μεγάλο, που θίγει ένα πολύ μεγάλο θέμα, αλλά το θίγει με έναν πολύ έξυπνο τρόπο και προκαλεί πολλές συζητήσεις. Είναι μια οικογένεια λοιπόν Ρουμάνων που πηγαίνει στην Νορβηγία.
1: Ο Ρουμάνος είναι και ο Μουντζίου, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο σκηνοθέτης.
0: Ο Ρουμάνος, εδώ ο πατέρας, έχει παντρευτεί μια Νορβηγίδα. Και φτιάχνουν την οικογένειά τους εκεί στην Νορβηγία. Όλα καλά, όλα ωραία. Μέχρι που μια μέρα το κορίτσι, το κορίτσι της οικογένειας, το κοριτσάκι, πηγαίνει σχολείο και οι δάσκαλοι του σχολείου βλέπουν ότι στο λαιμό της έχει κάποια σημάδια.
1: Ναι.
0: Οπότε κινητοποιείται ένας μηχανισμός τεράστιος για να δουν αν το παιδί υφίσταται βία στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Και ο μηχανισμός αυτός είναι άτεγκτος. Δεν συγχωρεί τίποτα στην οικογένεια. Δηλαδή δεν δέχεται καν ότι υπάρχει και η περίπτωση που μπορεί ένας γονιός να δώσει έτσι μια ξυλιά ή να σπρώξει το παιδί κτλ.
1: Τίποτα. Και τι να το δεχτεί.
0: Συμφωνώ. Αλλά το θέμα είναι ότι ουσιαστικά, όπως διαβάζουμε και στο κείμενο της Λίδας Γαλανού, δεν είναι το θέμα μόνο αυτό. Το θέμα είναι κατά πόσον οι άνθρωποι του Βορρά δέχονται στην κοινωνία τους τους Ευρωπαίους του Νότου ή των Βαλκανίων και με ποιο τρόπο. Δηλαδή, ποιες είναι ουσιαστικά οι προκαταλήψεις που έχουν για τους ανθρώπους του Νότου. Η ταινία θα προκαλέσει πολλές συζητήσεις. Θέλουμε πολύ να τη δούμε. Φιόρδ.
1: Έχω ακούσει διάφορα από φίλους που και την είδαν στις Κάνες. Αυτό ότι. Κοίταξε, σε διάφορους λίγο ξυνίζει το θέμα. Γιατί θεωρούν ότι είναι.
0: Τα έχουμε λύσει όλα αυτά.
1: Ναι, αυτό. Ότι υπάρχουν πολύ πιο σημαντικά θέματα που καίνε σε αυτή τη φάση. Δηλαδή, άκουσα και τέτοιες κριτικές από συνεκριτικούς.
0: Από αυτά τα λίγα που διαβάζω τώρα εδώ, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι το πώς θα αντιμετωπίζουν οι Βόρειοι τους Νότιους.
1: Ναι.
0: Μεταξύ άλλων.
1: Ναι. Εγώ με τους Βόρειους σε αυτή την περίπτωση.
0: Καλά, ποιος δεν είναι. Αλλά χρειάζεται να τα συζητάμε τα θέματα αυτά.
1: Ναι,
0: γιατί για μερικούς θεωρούνται αυτονόητα, ενώ δεν είναι.
1: Δεν είναι αυτονόητα, όχι. Γιατί για κάποιες κοινωνίες δεν είναι λιμένο, ούτε καν το ξύλο στα παιδιά.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. 10 παρά 10 η ώρα. Στο πρωινό της Δευτέρας συνεχίζουμε εντωμεταξύ με τη Μάρνα Σπανού. Και το ταξίδι.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας, 10 παρά 6 ώρα. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
2: Ναι, μάλιστα. Μαζί μας έχουμε το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας από το 1857, όχι από χθες, μέχρι σήμερα, έτσι. Συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας και τώρα επιστρέφει στο σπίτι, στο μουσείο, στο σπίτι του, αλλά και στο σπίτι μας, γιατί είναι το Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Εκεί μας προσκαλεί σε δράση για όλους, παιδικά εργαστήρια, τα παιδιά θα γνωρίσουν την ιστορία της ενέργειας, θα πειραματιστούν, θα φτιάξουν τα δικά τους έργα για μια Κυριακή διαφορετική, γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια. Στο gasmuseum.gr, κάθετος action, θα δείτε πότε είναι τα επόμενα εργαστήρια για να κλείσετε θέση.
1: Επίσης, μαζί μας και σήμερα έχουμε τη μαρμελάδα Ταμαρίν, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Επίσης, θυμίζουμε πως είναι το μόνο υπακτικό σε μορφή μαρμελάδας στην ελληνική αγορά. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών και θα το βρείτε στα φαρμακεία. Διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό μας. Επίσης, μαζί μας και σήμερα έχουμε το 11888.gr. Αν αυτές τις μέρες, τώρα που τελειώνουν οι βροχές, θέλετε να πλύνετε το αμάξι σας και να κάνετε και βιολογικό καθαρισμό, μπαίνετε στο 11888.gr. Κλείνετε ραντεβού online, έρχονται εκεί στο χώρο σας, τα τακτοποιούν όλα, τα φτιάχνουν και όλα μια χαρά. 11888.gr. Αυτά τα λέμε αύριο στις 7 το πρωί. Έρχεται τώρα στην παρέα μας η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου. Η Ματούλα θα πρέπει να κοιμηθεί τώρα, γιατί είναι κατευθείαν σέρια από το λιμάνι.
2: Είστε σέρια από το λιμάνι.
1: Και πάλι μπράβο σας.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Τα λέμε αύριο, η χαρά.
3: Λίγο πριν η ώρα πάει 10, ώρα δέει. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα ποπ καστοριά στο κιλό μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού μόνο 2,78. Και μαργαρίνη Fast 225 γραμμάρια μόνο 99 λεπτά.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Χειρονακτικές εργασίες μικρές σε κάνουν να ηρεμείς από το κάψιμο του μυαλού.
2: Αφήστε λίγο το πλέξιμο στην άκρη. Δεν μπορώ να δω άλλο αυτές τις φρικτές τσάντες που φτιάχνετε με το πλέξιμο.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Και ένα βράδυ, και ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

10 και 16, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Άργησα λίγο να σας πω καλημέρα. Είπαμε στη Δευτέρα να συμπεριφερθούμε σαν να είναι Παρασκευή, να πιάσουμε δηλαδή εδώ λίγο την κουβέντα. Είναι και η Ματούλα που είναι σε παραλήρημα λόγω του Ολυμπιακού. Οπότε λίγο αργήσαμε, αλλά μια μεγάλη καλημέρα για να φτάσει σε όλους. Κωνσταντίνα Νικολοπούλου, ούτως ή άλλως έχουμε πολλά να πούμε και ακόμα περισσότερα να ακούσουμε. Μέχρι τις 2 θα είμαστε παρέα. Κωνσταντίνα Νικολοπούλου στο μικρόφωνο. Σε λίγο θα ρίξουμε και μια ματιά τι συμβαίνει στους δρόμους Αθήνας. Νερό στη βάρκα, Μάρθα Φριτζίλα για τη συνέχεια. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: σε μελωδία 99,2.
1: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του στο μπάσκετ, Ολυμπιακός 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτης. Στο κόκκινο οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Αλληλεγγύη στις οικογένειες των θυμάτων, λέει το State Department για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου. Η νέα Βουλή της Κύπρου θα αποτελείται από 6 κόμματα, με το Δημοκρατικό Συναγερμό να παραμένει πρώτη δύναμη με 17 έδρες. Συναγερμός για τον έμπολα στο Κονγκό, πάνω από 900 ύποπτα κρούσματα, ηλιοφάνεια και 28 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδί.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει, 10:30, ώρα για Natural Factors.
3: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
4: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολύ ερκούν μέρες τώρα.
3: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
4: Για την ομορφιά μου, έχει τίποτα.
3: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
5: Και όχι μόνο.
6: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
8: 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
10: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
0: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο. Πιάσε μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Ο γενέθλιος μου μήνας στα θολερά λιοπύρια του καρκίνου, με έναν απρόκοφτο νίσκιο που αναβλύζει, δονούμενος από φευγαλαία φωνήματα κλιματαριάς. Τι άρια, ο θάνατος ή η έβδομη κίνηση. Σαν να αισθάνομαι το σώμα μου στον υδρότα, λουσμένο μουσείο. Αλόφρονας Ιούλιος, Νίκος Καρούζος.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Ο Νίκος Παπάζογλου, Τρελή και Αδέσποτη, ο Μελωδία στα ραδιόφωνά σας. Είναι πρωινό Δευτέρας, είναι 10:40. Είναι καλύτερα ευτυχώς τα πράγματα στους δρόμους της Αθήνας σε σχέση με αυτό που γινόταν τουλάχιστον πριν λίγο, κυρίως στον Κηφισό. Υπάρχει ένα μικρό κομμάτι στην άνοδο στον Κηφισό από τα Κτέλ μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κηφισίας από Παράδεισο μέχρι η Υγεία και στο ύψος του γυροκομείου. Εκεί υπάρχει κίνηση αυτή τη στιγμή. Πάμε τώρα να πούμε για το χρηματοκιβώτιο. Τι έγινε την Παρασκευή? Πάλι jackpot έχουμε. Πάλι κάποιος δεν απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα. Για να το πούμε τώρα καλά και σωστά, γιατί έρχεται και τριήμερο μπροστά μας. Μην το ξεχνάμε αυτό. 8.929 ευρώ είναι το ποσό που βρίσκεται αυτή την εβδομάδα μετά από jackpot. Λοιπόν, μέσα στο χρηματοκιβώτιο κάθεται εκεί και περιμένει νικητή ή νικήτρια. Και την Παρασκευή θα ξέρουμε. Κανονικά, Παρασκευή μεταξύ 4 και 5 η μέρη κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα. Πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και να πείτε το ακριβές ποσό, 8.929 ευρώ, και τότε τα μετρητά θα γίνουν δικά σας αμέσως. Τότε φύγατε για τριήμερο με χαρά μεγάλη, φαντάζομαι. Μέχρι την Παρασκευή στις 4 μπορείτε να στείλετε εσείς που το επιθυμείτε τη συμμετοχή σας. Γράφετε WIN και στέλνετε το μήνυμα στο 19600, melodia.gr, frontstage.gr, για να δείτε τους όρους και να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Καλή επιτυχία. Ξαναλέω ακόμα μια φορά το ποσό. Σημειώστε το κάπου, 8.929 ευρώ. Κόστος media τελανά SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής, όπου ισχύει γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και να θυμίσω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Μια στάση εδώ, γιατί συνέχεια Δημήτρης Μητροπάνος, Γιάννης Χαρούλης και Έλα Πάρε Με αμέσως μετά. Καλημέρα.

0: Μάνος Χαρούλης, έλα πάρε με. Πρωινό Δευτέρα στο Μελωδία, λίγα λεπτά πριν τις 11. Πάμε να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Φορτιμέλ είναι στην παρέα μας. Διατροφικό σύμμαχος, συμβάλλουν στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας. Προσφέρουν διατροφική υποστήριξη στη δυσθρεψία, την ογκολογική θεραπεία και την ανάρρωση. Μπορείς να ενημερωθείς από το γιατρό ή το φαρμακοποιό σου και να μάθεις και περισσότερα στο dosevaros.gr. Τα Φορτιμέλ είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας και είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του. Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
3: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
3: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 8.929 ευρώ.
5: Και αν τα κερδίσεις,
6: θα κάνω και ένα μακρινό ταξίδι στην Κίνα.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929. Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
4: Μελωδία 99,2.
5: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 11, ώρα ΔΕΗ. Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψωνιά?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
12: Θεέ, ήρθα!
11: Ένας θείος.
13: Α, ήρθες.
11: Καμία αλλαγή.
13: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
11: Και μια μεγάλη ανατροπή.
12: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
13: Τι έκανες?
12: Έβαλα προτέργεια.
13: Καλά έκανες. Μπράβο.
11: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
13: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
12: Έτσι.
13: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
12: Να, εδώ.
13: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
12: Ναι, ναι.
11: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο. Πιάσε μελωδία.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Υπάρχει και μια υπερφόρτωση μυαλού. Κάνει τις γυναίκες να μην μπορούν να κοιμηθούν.
2: Λογικό, όποιος έχει μυαλό μπορεί να το φορτώνει παραπάνω.
1: Είσαι ευτυχώς που λένε οι ερευνητές ή η Ματούλα. Επικό της εργαστήριο.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

Αφού με νοιάζεσαι και με αγαπάς, καλώς. Να πάμε μια κρουαζιέρα. Ο Γιάννης Κότσιρας στην κρουαζιέρα του Βαγγέλη Γερμανού. Πρωινό στο Μελωδία 11 και 10, θερμοκρασία στους 24 αυτή τη στιγμή. Τελευταία βδομάδα του Μαΐου. Δεν μας έκανε βέβαια τη χάρη να είναι εντελώς ανοιξιάτικος. Αν και η χθεσινή μέρα δεν είχε έτσι μια γλύκα, παρόλο που το πρωί σε κάποια σημεία στην Αττική τουλάχιστον έβρεξε. Τώρα βλέπω ήλιο λαμπρό για τις επόμενες μέρες και μάλιστα θερμοκρασία που Τετάρτη, Πέμπτη, ας πούμε, θα φτάσει και τους 30 βαθμούς. Πάμε προς το καλοκαίρι, γιατί έρχεται και τριήμερο, έχουμε τριήμερο μπροστά μας. Προς το παρόν όμως είμαστε στην αρχή της εβδομάδας. Είναι πρωινό Δευτέρας. Κωνσταντίνα Νικολοπούλου στην παρέα σας μέχρι τις 2. Σε λίγο θα ρίξουμε και μια ματιά τι συμβαίνει στους δρόμους Αθήνας. Άλκης της Πρωτοψάλτη για τη συνέχεια, Τράβα Σκανδάλη και αμέσως μετά Σωτηρία Μπέλου, Διονύσης Σαββόπουλος μαζί στο Ζεϊμπέκικο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ στα κρύα.

όλα αυτά του το μήνα. Βασίλης Κουλάς, Μανώλης Λιδάκης μαζί. Πρωινό Δευτέρας, πρωινό στο Μελωδία. Λίγο πριν την ενημέρωσή μας να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel στην παρέα μας. Διατροφικό σύμμαχο συμβάλλουν στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Είναι σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας και προσφέρουν διατροφική υποστήριξη στη δυστρεψία, την ογκολογική θεραπεία και την ανάρρωση. Μπορείς να ενημερωθείς από το γιατρό ή το φαρμακοποιό σου για τα θρεπτικά σκευάσματα Fortimel. Μάθεις περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Είναι τρόφιμα λοιπόν για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Έρχεται 11:30 ακριβώς ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, και σε ακολουθώ αμέσως μετά. Καλημέρα.

0: Λίγο πριν η ώρα πάει 11:30, ώρα για Natural Factors.
1: Πάμε!
2: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
1: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Osteomove.
5: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
8: Ρισκάρεις.
7: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
8: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
7: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
8: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
7: Εξαιρετικά.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά.
11: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
11: Ποιος είναι!
12: Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
14: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlaessay.gr.
15: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο. Πιάσε μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Είναι μια χώρα με μανταρινιές, εκεί στην άκρη του χεριού σου, εκεί που τελειώνει ο καημός μας και αρχίζει ο ουρανός. Είπες, χρειάζεται να φυσήξει ένας άνεμος, να σκουπίσει τα σπίτια και τα δέντρα, να σκουπίσει τα χρόνια μας, για να ανάψεις με ένα πράσινο φύλλο την πίπα σου. Ανοιξιάτικες ώρες και τη δρόσου.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πολύ ωραία καρδιά αυτή. Αν και μεθυσμένη, είναι η Big Slack, είναι ο μελωδία στα ραδιοφωνά σα, 11 και 38. Θέλω τώρα να πούμε για το χρηματοκιβώτιο. Το χρηματοκιβώτιο μετά από jackpot τη Παρασκευή, γιατί κάποιο δεν σήκωσε στα 5 πρώτα χτυπήματα το τηλέφωνό του, έχει αυτή την εβδομάδα μέσα 8.929 ευρώ. Μέχρι την Παρασκευή που μας έρχεται στις 4, μπορείτε εσείς που θέλετε να στείλετε τη συμμετοχή σας, γράφετε WIN και στέλνετε το μήνυμα στο 19600. Μετά όμως θέλω να θυμάστε Παρασκευή μεταξύ 4 και 5, μέρα και ώρα που η μέρη κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα, να έχετε το τηλέφωνο σας κοντά, γιατί πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και να πείτε το ακριβές ποσό. Θα σας ρωτήσει εξάλλου τι βλέπω μέσα στο χρηματοκιβώτιο. 8.929 ευρώ. Απαντάτε και τότε τα μετρητά γίνονται δικά σας αμέσως. Φύγατε για τρίμερο κανονικότατα μετά. Λοιπόν, WIN στο 19600, 5 πρώτα χτυπήματα απαντάτε, λέτε το ακριβές ποσό. Καλή επιτυχία. Κόστος media telenet μέσα 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής, όπου ισχύει η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και θέλω να θυμίσω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Δημήτρης Μητροπάνος και θες για τη συνέχεια στον αέρα του Μελωδία. Καλημέρα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Δεύτερο εγώ που μεγαλώνω είναι οι λαθρεπιβάτες. Είναι ο Μελωδία στα ραδιοφωνά σας. Είναι λίγα λεπτά πριν τις 12 να μπούμε γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον να συναντήσουμε τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel. Ένα στους τρεις συνανθρώπους μας άνω των 65, αλλά και ένα στους τέσσερις ογκολογικούς ασθενείς αντιμετωπίζουν δυστρεψία, δηλαδή ο οργανισμός δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες τους σε θρεπτικά συστατικά. Έτσι χάνουν βάρος, νιώθουν αδύναμοι και εδώ κάπου μπαίνουν τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel. Διατροφικό σύμμαχο, συμβάλλουν στην αύξηση πρόσληψης ενέργειας και πρωτεΐνης. Είναι σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας. Προσφέρουν διατροφική υποστήριξη στη δυστρεψία, την ογκολογική θεραπεία και την ανάρρωση και μπορείς να μάθεις περισσότερα, να ενημερωθείς από το γιατρό, το φαρμακοποιό σου στο dosevaros.gr. Παίρνετε πληροφορίες και λεπτομέρειες για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς. Λοιπόν, τα Fortimel χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας και είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 12, ώρα ΔΕΗ.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
2: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
4: Το βάλς των χαμένων ονείρων από τις κασέτες του Μελωδία. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική Δημήτρης Καράς.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Δεν αντί να στέλνω. Γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Μιλώ με τα ψηλά.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 12:30, ώρα για Natural Factors.
2: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
3: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολύ ερκούν μέρες τώρα.
2: Blue Ridge Plus για το ανασωπητικό σου.
3: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
2: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
4: Και όχι μόνο.
5: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανασωπητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost, η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
10: Κράτησα τη ζωή μου. Κράτησα τη ζωή μου ταξιδεύοντας ανάμεσα στα κίτρινα δέντρα κατά το πλάγιασμα της βροχής. Σε σιωπηλές πλαγιές φορτωμένες με τα φύλλα της οξιάς. Καμιά φωτιά στην κορυφή τους. Βραδιάζει. Επιφάνεια 1937. Γιώργος Σεφέρης.
11: Πάντα ένα.

0: Γεια σας, είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Νατάσας Μποφίλιου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει, μία ώρα δέει.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Ακούμε μπροστά.
1: Το βάλς των χαμένων ονείρων από τις κασέτες του Μελωδία. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική Δημήτρης Καράς.
7: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
8: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
7: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχομαι.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 1:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
0: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
8: Μαδώντας τις μέρες που αγαπήσαμε, έρχεται η λύθη, ανθός μιας άνοιξης πικρής. Και την απέραντη ερημία ίσκιος κανένας δεν την κυλιδώνει. Μονάχα λίγες ρητίδες από τα θολά νερά που καθρεφτίζονται στα μάτια ή της εσπερινής φωνής της το απαλό ψιθύρισμα. Βασιλικός κήπος. Βάσους Ηλία Βογιατζόγλου.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: συλλέγετε κασέτες. Μάλλον κάνετε καλά.
1: Κασέτα του Γιώργου Νταλάρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 2, ώρα δέει.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψωνιά?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
6: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
7: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
6: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
5: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
8: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
5: Πάντα έντεχνα.
8: Έλα, πάρε με.
5: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Νέα φτερά. Νίκος Πορτοκάλογλου. Στίχη μουσική Νίκος Πορτοκάλογλου.
5: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
9: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
5: Πιάσε Μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένας κουρασμένος σκοπός.

0: Γεια σας, μωρέ κουπέλα.
1: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
3: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 2:30, ώρα για Natural Factors.
2: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
3: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολύ ερκούν μέρες τώρα.
2: Blue Ridge Plus για το ανασωπητικό σου.
3: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
2: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
4: Και όχι μόνο.
0: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
12: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία που κυκλοφορεί.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
13: Όπου και να ταξιδέψω, η Ελλάδα με πληγώνει. Στο πύλιο μέσα στις καστανιές, το πουκάμισο του κεντάβρου. Γλιστρούσε μέσα στα φύλλα για να τυλιχτεί στο κορμί μου, καθώς ανέβαινα την ανηφόρα και η θάλασσα μ' ακολουθούσε. Ανεβαίνοντας και αυτή, σαν τον υδράργυρο θερμομέτρο, ώσπου να βρούμε τα νερά του βουνού. Με τον τρόπο του ΓΣ. Γιώργος Εφέρης.
14: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στο μπακτζέτζι φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στο μπακτζέτζι φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: κι ας τελειώσει τώρα ο χρόνος μου. Μάτια μου, μάτια μου, μάτια μου.
1: Συλλέγετε κασέτες. Μάλλον κάνετε καλά.
0: Το μακρύ ταξίδι μου εσύ.
2: Η κασέτα του Γιώργου Νταλάρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 3, ώρα ΔΕΗ.
3: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
4: Ρισκάρεις.
3: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
4: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
3: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
3: Εξαιρετικά.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Ακούμε μπροστά.
2: Γύρνα πίσω. Σοκράτης Μάλαμας. Συμμετέχουν Τζόρτζια Κεφαλά, Γιάννης Μάλαμας. Στίχη μουσική, Σοκράτης Μάλαμας.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 3:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψώνια?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιόν για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα. Κινούμε ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
14: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
15: Παράξενο αυτό το σώμα. Πώς βασανίζεται μες στη φωτιά. Καθώς αρρωστημένη αυταρέσκεια το βυθίζει. Μες στην τροπή. Με χέρι ένοχο. Δάχτυλα φλίαρα. Σπασμένη ανάσα. Το βλέμμα που άσκοπα σε περιπέζει. Σε ψάχνει επίμονα μα δεν μακραίνει. Γυρίζει πάλι, οσμίζεται, καραδοκεί και εκείνο το σώμα το ανήσυχο φορώνται σε αυτό το φευγαλαίο βλέμμα ολοντροπή, γεμάτο περιέργεια, παράξενο αλήθεια σώμα, πως αντιστέκεται μες στη φωτιά. Το παράξενο σώμα, Βάσους Ηλία Βουγιατζόγλου.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι νέες κυκλοφορίες που ξεχωρίζουμε.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Σ' αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη, ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Σ' αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη, ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: συλλέγετε κασέτες. Μάλλον κάνετε καλά.
1: Η κασέτα του Γιώργου Νταλάρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 4, ώρα δέει.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας τώρα 20% φθηνότερα.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
7: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
8: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
7: Όχι, γιατί αυτό
8: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
6: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Ένα αστέρι πέφτει πέφτει. Διασκευή. Κορίνα Λεγάκη. Συμμετέχει η Ήτρα Κέιν. Μουσική Απόστολος Καλδάρας. Στίχη Γιώργος Αμολαδάς.

0: χέρι, μη μου φύγουν οι χαρτί.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

του μπάρι. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις. Θέλει να έχεις μάθει Λόλα να ένα μήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 4:30 ώρα για Natural Factors.
2: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
3: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολύ ερκούν μέρες τώρα.
2: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
3: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
2: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
4: Και όχι μόνο.
0: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνει

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
9: Λίγες οι νύχτες με φεγγάρι που μ' αρέσαν. Τ' αλφαβητάρι των άστρων που συλλαβίζεις. Όπως το φέρει ο κόπος της τελειωμένης μέρας και βγάζεις άλλα νοήματα. Κι άλλες ελπίδες. Πιο καθαρά μπορείς να το διαβάσεις. Τώρα που κάθομαι άνεργος και λογαριάζω, λίγα φεγγάρια απόμειναν στη μνήμη. Νησιά. Χρώμα θλιμμένης Παναγίας. Αργά στη χάση. Ή φεγγαρόφωτα σε πολιτείες του βοριά. Ρίχνοντας κάποτε σε ταραγμένους δρόμους ποταμούς. Και μέλη ανθρώπων, βαριά, μια ανάρκη. Τελευταίος σταθμός, Γιώργος Σεφέρης.
10: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Γιάννης Διονυσίου και είναι οι κασέτες του Μελωδία 99,2. Πάνω στα
1: φεγγάρια πέφτω. Οι κασέτες του Μελωδία, οι φωνές του αύριο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 5, ώρα δέει. Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ακούμε μπροστά.
1: Σπρώχνω τη μέρα για να βγει. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στοίχη μουσική, Ορέστης Ντάγκ.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 5:30 ώρα για Natural Factors.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Jumbo.

ίδια σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
7: Ο επιθυμία να φιλήσω ένα ωραίο αγόρι. Σελήνη με ήλιο, θάλασσα με δάση. Όλα μαζί να τα φιλήσω με ένα στόμα. Παραλλαγή, Σάντρο Πένα.
8: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
9: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: διστάσεις και αν αγαθείς, αν τρομάξεις και αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

κεφάλια θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Μπράβο, μωρέ, κοπέλια. Μπράβο, μωρέ.
1: Γεια σας, είμαι η Ιουλία Καραπατάκη και είμαι στις κασέτες του Μελωδία 99,2.
2: Οι κασέτες του Μελωδία, οι φωνές του αύριο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 6, ώρα δέει.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
7: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
8: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
9: Μιλώ με τα ψηλά.
10: Φύλαμε.
8: Πάντα έντεχνα.
10: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
8: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Ο γελοτοποιός. Διασκευή. Φίλιππος Πλιάτσικας. Μουσική Celtic Social Club. Στίχη Νικόλας Βλαντής.

0: σαν το όνομά του.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Σαν

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 6:30, ώρα για Natural Factors.
2: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
3: Καλός και για τα μικρόβια. Με πολύ ερκούν μέρες τώρα.
2: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
3: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
2: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
4: Και όχι μόνο.
0: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
5: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
4: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψωνιά?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
11: Τώρα θα κοιτάζεις μια θάλασσα. Η διάθεση να σε εντοπίσω. Στη συστρεφόμενη εντός μου γη των απουσιών, έτσι σε βρίσκει. Πικρή παραθαλάσσια οριστεία. Εκεί δεν έχει ακόμα νυχτώσει. Και σνύχτωσε τόσο εδώ. Τον τόπον οι κρίσιμες ώρες σπάνια συμπίπτουν. Κάτι σαν φως, κι ούτε φως. Η ώρα του εαυτού σου έχει πέσει. Γη των απουσιών. Κικίδη Μουλά.
12: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Ιουλία Καραπατάκη.
1: Είμαι η Νεφέλη Φασούλη.
2: Είμαι ο Αλέξανδρος Χτιστάκης.
3: Είμαι ο Γιάννης Διονυσίου και είναι οι κασέτες του Μελωδία 99,2.
4: Οι κασέτες του Μελωδία, οι φωνές του αύριο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
8: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
10: Θεέ, ήρθα.
9: Ένας θείος.
11: Ήρθες.
9: Καμία αλλαγή.
11: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
9: Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Τι έκανες?
10: Έβαλα προτέργεια.
11: Καλά έκανες. Μπράβο.
9: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
10: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
10: Να, εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
9: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Ακούμε μπροστά.
13: Όλα είναι μπροστά. Νατάσα Μποφίλιου. Μουσική στίχη Μανώλης Φάμ.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Νύχτα ξαστεριά, τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
2: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
1: Και από communication skills?
2: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
1: Ηγετικά προσόντα?
2: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
1: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
3: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
4: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
5: Να σε βρει λοιπόν το πρωί γεμάτο, γεμάτο μα να χωράς ακόμη μέσα σου γέλιο, φουσκωμένος να είσαι από την αγάπη σου για σένα, όχι πρισμένος όμως από τον αέρα της υπεροψίας. Εύχομαι απόψε να χορέψεις με βήματα σε όλους τους σταθμούς που σε κάνανε εσύ. Για μια ενηλικίωση, Σεσίλια Σαραντοπούλου.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός. Αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.
1: Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
2: Στην ξωτική που αγάπησε τόσο βαθιά.
3: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ακόμα όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας τώρα 20% φθηνότερα.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
8: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
7: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Να μ' αγαπάς. Γιάννης Κότσιρας. Μουσική Νίκος Τερζής. Στοίχη Γιάννης Κότσιρας.
2: Αλλά σε

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
2: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
1: Όχι, γιατί
2: αυτό δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πώς θα

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
2: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
1: Και από communication skills?
2: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τι είναι ποιος.
1: Ηγετικά προσόντα?

0: Μόνο για χορό ολόκληρο τραπέζι, ενώ ακόμα τρώει.
1: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
2: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
8: Μίλα, πες κάτι, οτιδήποτε. Μόνο μη στέκεις σαν ατσάλινη απουσία. Διάλεξε έστω κάποια λέξη που να σε δένει πιο σφιχτά με την αοριστία. Πες άδικα, δέντρο, γυμνό. Πες θα δούμε, αστάθμητο, βάρος. Υπάρχουν τόσες λέξεις που ονειρεύονται μια σύντομη, άδετη ζωή με τη φωνή σου. Μίλα, έχουμε τόση θάλασσα μπροστά μας. Εκεί που τελειώνουμε εμείς, αρχίζει η θάλασσα. Η περιφραστική πέτρα, Κικίδη Μουλά.
9: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: ακόμα. Τα χορεύεις μου λέγες να σωδηγενείς.
1: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
2: Θέλει μελωδία.
0: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.
1: Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
2: Όμορφη πόλη.
3: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
4: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
5: Ρισκάρεις.
4: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
5: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
4: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
5: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
4: Εξαιρετικά.
6: Ακούμε μπροστά.
3: Εδώ. Λέωνο Βάθενς, Μαρίνα Σάτι. Μουσική, Λέωνο Βάθενς, Μαρίνα Σάτι, Κατρίνα Ντούσκα, Νίκος Κοδωνάς. Στίχη, Λέωνο Βάθενς.

0: ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία.
1: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

φόβο κι φυσίες απάνω σου τρακάρουν. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Εδώ και για σένα γίνεται πόλεμος. Μάταιος όμως, σαν τις τρίες. Πουλάφυρα έχει το λεπτό σου πουκάμισο και καλπάζουν τα άλογά μου. Δεν αφήνω για αναπνοή την ασπίδα. Αυτό είχα κάνει όταν πρώτα είδα κόκκινο. Σαν την Ελένη εσύ να κοιτάς. 3. Σεσίλια Σαραντοπούλου.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
3: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι νέες κυκλοφορίες που ξεχωρίζουμε.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την οριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
3: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
2: Και από communication skills?
3: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
2: Ηγετικά προσόντα?
3: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
2: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
4: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο antoptepanigiri.fix/beer.gr.
5: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
6: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
7: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
6: Θέλει
7: να έχεις μάθει όλα να είναι αμήλο.
6: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
8: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
9: Απάνω μου έχω πάντοτε. Πίσω κι από τα μάτια μου.
8: Πάντα έντεχνα.
10: Όλα σε θυμίζουν.
8: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Στροφή. Βιολέτα Ίκαρη. Μουσική Σταύρος Σιώλας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία.
1: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

μαλλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Μιλώ με τα ψηλά.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Μη ψυχρά με κοιτάζεις. Θυμήσου πώς πετούσα χθες βράδυ μαζί σου στο χορό. Μην ξεχνάς, χθες το βράδυ σε είχα αγκαλιά και οι καρδιές μας κοντά εκτυπούσαν και οι στα χείλη μου εμπρός κυματούσαν τα ευώδειξαν θά σου μαλλιά και τα έδινα χίλια φιλιά μυστικά. Μην ξεχνάς. Μην ξεχνάς. Δημήτριος Βικέλας.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξεχνά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

0: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.
1: Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
2: Και φοβάμαι μη φύγεις, μάλλον δρόμο.
3: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
4: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
5: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
4: Και από communication skills?
5: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
4: Ηγετικά προσόντα?
5: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
4: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
6: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
7: Ακούμε μπροστά.
3: Σε ερωτεύομαι. Ηλεονόρα Ζουγανέλη. Μουσική Γκότιε. Στίχη Ελένη Φωτάκη.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

πάντα φεύγουνε. Οι φίλοι όλα τα τέχουνε. Αιδέ. Εσβήνει αυτή η κατάρα σου στη βότκα στα τσιγάρα σου. Ποτέ.

πως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πως μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Μ' αρέσει τρελά να κάνω έρωτα ακούγοντας τον ημάμι να ψέλνει. Μου φαίνεται πως έτσι εισβάλλω παράνομα σε έναν παράδεισο που δεν μου έχουν πιστώσει. Αγαπώ την υγρασία των χιλιών σου και την ξηρασία της ερήμου. Προσευχή. Χριστίνα Οικονομίδου.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
3: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
1: Μα εγώ από τον ύπνο μου την έκανα κοπάνα.
2: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
5: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
4: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
6: Σαν με

0: ακούμε μπροστά.
1: Ένα τραγούδι για τα αστέρια. Ελεονόρα Μανώνα, Φίβος Δελεβοριάς. Μουσική στίχη, Ελεονόρα Μανώνα.
2: Πες μου τα αστέρια, πες μου αν ζουν, πες μου όταν πέφτουν που πάνε.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: με δυο φίλους ένα υπόγειο σκεφτώ.
1: Η σιρήνα πάνω ουρλιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα έχει.

άσε με να κάνω λάθος, άσε με να δω καλά, άσε με να δω μονάχος, τι μου παίρνει τα μυαλά.

0: τεράστια απογοήτευση αν νιώσω, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Το μεσημεριάτικο φως έπεφτε κάθετο στις βιτρίνες των μαγαζιών. Η άσφαλτος ήταν μια σελίδα γραμμένη με μελάνι με ένα ξεδί, γεμάτη ιστορίες βαποριών που δεν έχουν πια όνομα. Δεν αγαπούσα τίποτα άλλο εκτός από τα μάτια μου που σε έβλεπαν. Το μεσημεριάτικο φως, Νίκος Καρίδης.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: διστάσεις και μ' αγαθείς. Αν τρομάξεις και μ' ακρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές βουλές του Αλλά και σκοτεινές

0: αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.
1: Είμαστε οι Σιανταρέσες και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
2: Η νέα μας κασέτα είναι αφιερωμένη στις φωνές του σήμερα. Γνωρίστε μαζί μας μια νέα ματιά στο τραγούδι μέσα από τις πολυσυζητημένες Σιανταρέσες που τραγουδούν ζωντανά στη σκηνή του Μελωδία. Οι κασέτες του Μελωδία, Σιανταρέσες, διαθέσιμοι στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
2: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Το κοράλι. Ιουλία Καραπατάκη. Μουσική Σωκράτης Μάλαμας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα.

0: Σ' αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Σ' αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
1: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του

0: κλειδιά.
1: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
2: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
3: Άκου τώρα ρε παιδάκι.
2: Όχι γιατί αυτό
3: εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
1: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
4: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
5: Μη μου μιλάς για αγάπη.
1: Πάντα έντεχνα.
5: Έχει

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Δυο γλυκά ματάκια, μάτια ζαφυρένια, μ' άνοιξαν πληγή. Και αγρυπνώ από τον πόνο, και αγρυπνώ από την έννοια, και από τη συλλογή. Της νυχτός η πάχνη χάνεται κι εκείνη, όμοια με καπνό. Η αυγή προβάλλει, το φεγγάρι σβήνει. Κι όμως, αγρυπνώ. Γιατί αγρυπνώ, Ιωάννης Πολέμης.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δε στα μάτια το πρώτο τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: μας κασέτα είναι αφιερωμένη στις φωνές του σήμερα. Οι κασέτες του Μελωδία, σκιαδαρέσες, ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
0: Ψάχνω για τον έρωτα. Κωστής. Μουσική στίχη, Κωστής.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Στο λευκό τον πύργο πήρα τα φιλιά τη. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο λευκό τον πύργο πήρα τα φιλιά τη. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκη στου 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Να σου πω.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Θα σε μεταφράσω σε μια γλώσσα ανύπαρκτη, να μην δύναται κανείς να σε διαβάσει. Θα σε κάνω νόμισμα άγνωστης χώρας, να μην μπορεί κανείς να σε εξαργυρώσει. Και θα σε κρατήσω δική μου για πάντα. Εσύ το πες. Τέτοια σκλαβιά τη δέχεσαι. Εκούσια σκλαβιά. Νίκος Μπατσικανής.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης. 98. Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

0: Την Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στη Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
1: Και δίπλα μου είναι ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας.
0: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα μελωδία.
2: Η κασέτα του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκάλογλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία.
3: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
5: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
6: Θέλει
5: να έχεις μάθει όλα να ένα μήλο.
4: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Ακούμε μπροστά.
1: Το ταγκό της Ιδονής. Μεσχέ Μινιμάλ, Λόλα Γιαννοπούλου. Στίχη μουσική, Μεσχέ Μινιμάλ.
2: Θέλω να με έχεις αγκαλιά και εγώ να λέμε
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης
0: στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.